0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: είναι, που βγαίνει από αποκάλυψη. Δηλαδή είναι ώρες που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς. Λοιπόν, και από την άλλη τώρα έχουμε την κυβέρνηση η οποία καταλαβαίνει ότι το θέμα της ακρίβειας είναι τεράστιο το πρόβλημα, και έχουμε την Ευρώπη, έχουμε τον καύσωνα, και βλέπουμε εδώ το τι ακριβώς γίνεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, γιατί εδώ ο φετινός ευρωπαϊκός καύσωνας είναι μια ακόμα υπενθύμηση ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση δεν αποτελεί μια θεωρητική απειλή του μέλλοντος, αλλά μια πραγματικότητα με ανθρώπινο κόστος. Χιλιάδες επιπλέον θάνατοι, νοσοκομεία σε πίεση και υποδομές που δοκιμάζονται δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η ετοιμότητα κάθε χώρας να τις αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα, έχοντας βιώσει τραγικές εμπειρίες από ακραίους καύσωνες, γνωρίζει ότι η προσαρμογή δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα, και δεν αρκούν μόνο οι έκτακτες οδηγίες κάθε φορά που ανεβαίνει ο υδράργυρος. Απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, περισσότερες πράσινες υποδομές στις πόλεις, καλύτερη προστασία των ευάλωτων ομάδων, αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων και των υπηρεσιών υγείας. Θέλω να πω, βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, στις υποδομές του κλιματισμού και όλα αυτά, έχουμε προχωρήσει. Και από ό,τι φαίνεται είμαστε και σε καλύτερη κατάσταση από κάποιες χώρες που είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης κτλ. Η συζήτηση όμως για την κλιματική κρίση πρέπει να περάσει από τα συνθήματα στις πρακτικές λύσεις, γιατί όταν οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι, η αποτελεσματικότητα των κρατικών πολιτικών μετριέται τελικά όχι σε εξαγγελίες αλλά σε ανθρώπινες ζωές. Και εδώ είναι το θέμα. Και πραγματικά αυτές οι περιπτώσεις, ας πούμε, διάβαζα μια δήλωση του Μακρόν, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί κανείς να προσαρμοστεί σε ένα ακραίο θερμοκρασιακό φαινόμενο που δεν είχε προηγούμενο σήμερα στην Ευρώπη και που δεν είχε ποτέ προηγούμενο στην ιστορία μας. Ναι, όμως, κύριε Μακρόν, οι επιστήμονες τα λέγανε. Η μεγαλύτερη αυταπάτη απέναντι στην κλιματική κρίση είναι να την αντιμετωπίζουμε κάθε ακραίο φαινόμενο ως μια ατυχία που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Η επιστήμη προειδοποιεί εδώ και χρόνια ότι τα πρωτοφανή γεγονότα θα γίνονται όλο ένα και συχνότερα. Το έκτακτο τίνει να γίνει νέα κανονικότητα. Γι' αυτό και το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ένας νέος καύσωνας ήταν άνευ προηγουμένου, αλλά αν οι κυβερνήσεις, οι πόλεις και οι υποδομές προετοιμάζονται για όσα ήδη γνωρίζουμε ότι έρχονται. Η άρνηση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελεί ιδεολογική επιλογή για ορισμένους. Όμως η αδράνεια έχει πραγματικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής. Η προσαρμογή δεν είναι πλέον μια επιλογή μέλλοντος, είναι επίγουσα ανάγκη του παρόντος. Και βέβαια η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο να πουλάς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να εστιάζεις σε πράγματα τα οποία έχουν μια εμπορική αξία για αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Κίνας και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί βλέπουμε γύρω μας ότι τίποτα άλλο δεν γίνεται. Τσιμεντοποίηση παντού. Μήπως φτιάχνουμε ελεύθερους χώρους. Έπρεπε να έχουμε να ατινάξει κόπεδα για να φτιάξουμε πράσινες νησίδες. Κάνουμε τίποτα γι' αυτό? Όχι, απολύτως τίποτα. Το μόνο που κάνουμε, έχουμε επαναπαυτεί στην μετάβαση, λέει, προς τον ηλεκτρισμό. Ναι, ωραία, η μετάβαση προς τον ηλεκτρισμό μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα τι κάνουμε για τη διαχείριση των νερών, για τις πράσινες νησίδες? Έχουμε τσιμεντοποιήσει όλα τα νησιά. Δηλαδή, πόσο με τον υπερτουρισμό και όλο αυτό? Και θα υπάρχει και πρόβλημα ως μια επίπτωση των θερμοκρασιακών αλλαγών και κρίσης στον τουρισμό και στις οικονομίες πολλών χωρών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Και συνεχίζουμε με το θέμα των υψηλών θερμοκρασιών, του καύσωνα στην Ευρώπη, των συνθήκων που αλλάζουν. Έρχονται αυτά τα φαινόμενα και είναι πιο συχνά, πιο ακραία. Για να δούμε τελικά ποια είναι τα αίτια και τι κάνουμε. Ο κύριος Κίμων Χατζημπύρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Πολυτεχνείο, είναι κοντά μας. Κύριε Χατζημπύρο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Πώς το αξιολογείτε εσείς?
2: Το κύμα κάψεων αυτό είναι πρωτοφανές, όπως το λένε οι ειδικοί επιστήμονες, με βάση ιστορικά αρχεία. Και είμαστε πολύ τυχεροί που δεν μας έχει αγγίξει και που δεν προβλέπεται να μας αγγίξει τις επόμενες μέρες.
0: Mm-hmm. Εδώ τώρα υπάρχει σύνδεση με την κλιματική κρίση, την αλλαγή, την προετοιμασία που έχουν οι χώρες, τις πολιτικές που ακολουθούμε. Η δική σας άποψη ποια είναι?
2: Η δική μου άποψη βασίζεται σε έρευνες και αποτελέσματα επιστημονικά που ήταν το φως τις τελευταίες μέρες και που λένε ότι αναμφισβήτητα αυτό το υπερβολικό κύμα καύσωνα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν είχαμε, αν δεν είχε εξελιχθεί η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Βέβαια τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν και στο παρελθόν. Καύσωνες, περιοδικοί, ακόμα και στην Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Αλλά δεν είχαν αυτή την ένταση.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι μερικούς βαθμούς Κελσίου πιο πάνω το φαινόμενο λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Εδώ εσείς οι επιστήμονες τα λέτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί διαβάζω τώρα και δηλώσεις του Μακρόν και άλλων ότι όντως είναι πρωτοφανή αυτά που ζούμε. Αλλά αυτά τα πρωτοφανή πριν από 10-20 χρόνια και έχουν βγει οι προβλέψεις σας όλων της επιστημονικής κοινότητας, που το λέγατε ότι πριν 10-20 χρόνια ότι θα έρθει η εποχή που οι θερμοκρασίες θα φτάνουν και θα έχουμε ακραία κτλ. Τι δεν κάνουμε σωστά ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα?
2: Προφανώς μπορούμε να κάνουμε, όχι βέβαια για να αντιμετωπίσουμε το άμεσο φαινόμενο που έτσι κι αλλιώς εξελίχθηκε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να προφυλαχτούμε, αλλά πρέπει να κάνουμε ενέργειες αντιμετώπισης της μεγαλύτερης κλιματικής αλλαγής που έρχεται σιγά σιγά, για να προφυλάξουμε τουλάχιστον τον κόσμο τα μελλοντικά χρόνια. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα φαινόμενο που εξελίχθηκε και τελείωσε. Τις επόμενες δεκαετίες θα είναι πολύ ισχυρότερη. Επομένως πρέπει σήμερα να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε βέβαια πριν από χρόνια. Δηλαδή το βασικότερο είναι να περιορίσουμε σχεδόν μέχρι κατάργηση τα ορυκτά καύσιμα και να παράγουμε ενέργεια με άλλο τρόπο.
0: Οι πολιτικοί είχαν το χρόνο από τις προειδοποιήσεις. Είναι μεγάλο το πολιτικό κόστος? Είναι η μετάβαση αυτή κοστίζει πάρα πολύ και δεν ξέρουμε πού να στείλουμε το λογαριασμό? Πού είναι η δυσκολία του να πραγματοποιήσουμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει αυτές τις ακραίες μεταβολές του καιρού? Και βέβαια από την άλλη έχει πολιτικοποιηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί γνωρίζετε τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ένας υπουργός του αυτές τις μέρες λέει και βγήκε και είπε ότι εντάξει, πώς κάνετε έτσι, λέει, για τον καύσωνα. Τον ίδιο αριθμό νεκρών έχουμε και με το κρύο.
2: Τέλος πάντων, αυτά είναι ξυπνάδες ορισμένων. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι υπήρχε ένα κόστος βέβαια αντιμετώπισης τα προηγούμενα χρόνια που δεν καταβλήθηκε. Από την άλλη μεριά όμως η τεχνολογία έχει καταφέρει σήμερα που μιλάμε να παράγεται ηλεκτρισμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ φθηνότερα από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επομένως δεν είναι το κόστος η πραγματική αιτία. Η πραγματική αιτία είναι ότι μεγάλα συμφέροντα, και συγκεκριμένα θα ονομάσω τις χώρες που παράγουν ορυκτά καύσιμα και τις βιομηχανίες, μεταφορικές εταιρείες και τα λοιπά που τα διαχειρίζονται, που δεν θέλουν πουδενή λόγο να υποχωρήσουν τα ορυκτά καύσιμα, διότι θα υποχωρήσουν πάρα πολύ οι απολαβές τους.
0: Εδώ τώρα, κύριε Χατζημπύρο, πέρα από τους θανάτους και τις ψηλές θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλες και για τις οικονομίες, αλλά και για το θέμα του πρωτογενούς τομέα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα έχουμε και άλλες, θα έχουμε στο μεταναστευτικό, θα έχουμε κλιματικούς μετανάστες. Υπάρχει μια σειρά από επιπτώσεις λόγω αυτής της κλιματικής αλλαγής.
2: Είναι όπως το λέτε. Οι επιπτώσεις είναι ήδη μεγάλες και θα είναι μεγαλύτερες στο μέλλον. Όμως αυτοί που προανέφερα δεν σκέφτονται το μέλλον, σκέφτονται το άμεσο όφελος. το οποίο θα μειωθεί αναμφισβήτητα εάν εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζημπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, και βέβαια εδώ έχουμε τα ζητήματα τα οποία προφανώς και θα πρέπει να λυθούν, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη ζυγαριά, και εδώ προφανώς και οι πολιτικές ηγεσίες παγκοσμίως, έτσι, δεν έβαλαν στο τραπέζι τα προβλήματα για να τα λύσουν. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα της κλιματικής κρίσης. Και υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το τι φταίει, ποιος φταίει και όλα αυτά. Εδώ θα έπρεπε όμως να έχουν ενεργοποιηθεί μηχανισμοί ώστε να μπορούν να τεκμηριώσουν τις προσεγγίσεις και από την άλλη να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι πάλι με μία προχειρότητα, με εξαγγελίες, όπου προφανώς δεν οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα, το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν και το περιβάλλον, αλλά υπάρχει και το κοινωνικό κόστος το οποίο μπαίνει σε όλες αυτές τις διαδικασίες μετατροπής και αλλαγής οικονομικών συσχετισμών. Γιατί προφανώς αυτό το κόστος, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά και τις μεταβάσεις, πέφτει στους πολλούς και αδύναμους. Επομένως, εδώ υπάρχει και φαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι, Πράσινο Λάδι App, λατινικά έτσι όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989, το email μας ο near@alfaradio989.gr. Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφίες ο Ταμπάκης, μας λείπει το 80, κότερα, αεροπλάνα και αυτά. Ο Νίκος θα σε παλώσω, μου λέει, γιορτάζει σήμερα. Δεν το ξέρω, ναι. Σοβαρά. Πού, α, πώς. Καλημέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Σας γιορτάζουν. Επίσης, χρόνια πολλά στην Κόρινθο. Ο Κώστας μου λέει: η Αθήνα έχει το καλύτερο κλίμα στην Ελλάδα. Δεν αναπνέει καθόλου λόγω της μετοπίσης. Άσε για το βαθμό επικινδυνότητας που εγκυμονεί όλο αυτό. Βλέπει πλημμύρες σε μάνδρα, νερό, μπαζωμένο και φυσό. Ναι, το έχουμε καταστρέψει μόνοι μας. Ενώ αυτό που λες, κοίταξε να δεις, το ότι υπάρχουν οι πολιτισμοί που διαρκούν επί πολλά χρόνια και όλα αυτά, ένας παράγοντας είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, έτσι. Η Αθήνα όντως έχει το καλύτερο κλίμα. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Γιώργος διαφωνεί με το θέμα των ορυκτών καυσίμων. Είπα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα μπορούσε να περιοριστεί η χρήση τους στον πρωτογενή τομέα. Καλημέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή από τη μία άκρη στην άλλη. Ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να μπω στη συζήτηση αυτή. Το θέμα είναι ότι πρέπει οι πολιτικές παγκόσμιες ηγεσίες, γιατί το αποτύπωμα της Ελλάδας είναι πολύ μικρό για να αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ελλάδα ή οι μικρές χώρες που δεν είναι στην βιομηχανική παραγωγή τόσο έντονα, δηλαδή όταν έχεις μπροστά την Ασία, την Κίνα και όλα αυτά, τη Ρωσία, την Αμερική, προφανώς είσαι έτσι τίποτα για να διαμορφώσεις είτε πολιτική να ανατρέψεις σχετισμούς. Αλλά η Ελλάδα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργεί μηχανισμούς και υποδομές έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αυτή την κρίση. Την κλιματολογική. Και από την άλλη, βέβαια, να συμβάλλει σε διάφορες πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, είναι σύνθετο το θέμα και υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε εδώ, μιλάμε τώρα, βγαίνουν τα στοιχεία και μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς, έτσι, λόγω της θερμοκρασίας και του καύσωνα. Αλλά από την άλλη, πέρα από τις ζωές, υπάρχουν και θα υπάρξουν προφανώς σημαντικά προβλήματα τα οποία θα τα δούμε και στην αγροτική παραγωγή, στο πρωτογενή τομέα, αλλά θα το δούμε και στην λογική της μετανάστευσης. Βγαίνουν τα στοιχεία και σύμφωνα με ανάλυση του Economist, μέσω της χρήσης μοντέλων παρατήρησης, η ακραία ζέστη μπορεί να προκάλεσε μέχρι και 12.000 επιπλέον θανάτους. Ενώ μόνο στη Γαλλία οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει ήδη περισσότερους από 1.000 επιπλέον θανάτους. Λοιπόν, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε περισσότερους από 1.300 θανάτους. Το ποσοστό θνησιμότητας στο Παρίσι εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 300%, στο Λονδίνο κατά 200% και στο Μιλάνο κατά 170%. Οι υπολογισμοί του γαλλικού πρακτορείου έδειξαν επίσης ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 193 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια Γερμανοί, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Συνολικά, περισσότεροι από 404 εκατομμύρια άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ηπείρου βίωσαν μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Αυτά είναι στοιχεία που βγαίνουν και βέβαια δείχνουν το πώς μπορεί να επηρεάσει μια κλιματική αλλαγή και πόσους ανθρώπους, έτσι, και τη ζωή τους και τα πάντα όλα. Επομένως, εδώ πραγματικά πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και βέβαια από την άλλη δεν μπορεί ο κύριος Μακρόν να λέει ότι είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν, γιατί οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει. Και τώρα φαίνεται και η ανεπάρκεια των πολιτικών που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, για ακούστε κάτι προσεκτικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αποδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο, η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατόδοτη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμή στο όρομα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι ιστορίες της Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-4800, το Viber 697-989-989, το email μας ο nearad@alpharadio989.gr. Γεια σου Αντώνη Σαμαρά, μεγάλε πατριώτη, με την σφραγίδα των συμμάχων, Κίμπερλι, έχω ανατριχιάσει, πραγματικά δηλαδή συγκλονίζομαι ρε παιδιά. Τέτοια επαρχιωτική πολιτική δεν υπάρχει, δεν έχει ματαξαναδεί η χώρα, λέω εγώ τώρα σιγά. Λοιπόν, από τα φουστάνια της αστερόησας κινούμεθα, δηλαδή, ρε Αντώνη, συγγνώμη τώρα, έτσι, έχεις βγει και λες για την εθνική εξωτερική πολιτική. Φωνάζεις για αυτή την κυβέρνηση η οποία τέλος πάντων είναι στα όρια της προδοσίας. Δεν το έχεις πει ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Και πας στα φουστάνια της Κίμπερλι να πάρεις το χρήσμα για να κατέβεις κόμμα και βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα εφημερίδες ότι με τις ευλογίες των συμμάχων κτλ. Κτλ. Ονειρόξεις είναι αυτά. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία πολιτικές ονειρόξεις εννοώ. Λοιπόν, αλλά συγγνώμη τώρα, είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Είμαστε σοβαροί. Βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και κατακεραυνώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική και πάει να συναντήσει την Κίμπερλι. Και αλήθεια, εγώ απορώ. Θα περίμενα μια ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά, όχι να προωθούν τη φωτογραφία που είναι χαμογελαστή με την Κίμπερλι, να ατρίζει τα δόντια της Κίμπερλι για αυτά που λέει ο Τραμπ, ότι θα δώσει F-35, ότι θα δώσει αμερικανικούς κινητήρες κτλ. Κτλ. Γιατί καλό είναι να κάνουμε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Αλλά όταν πηγαίνουμε στους συμμάχους μας και στους Αμερικάνους, έτσι, οι οποίοι έχουν κάνει τόσα που έχουν κάνει στην Ελλαδίτσα μας, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί, ρε μεγάλε, να πηγαίνεις να φωτογραφίζεσαι την ώρα που έχει βγει ο Τραμπ και λέει για τον Ερντογάν αυτά που έχει πει για τον Ερντογάν. Ότι είναι ένας καλός άνθρωπος και αυτά και δυνατός και ισχυρός και θα του κάνω ένα δωράκι τώρα που θα πάω στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, δουλευόμαστε εδώ. Δηλαδή, βρε πατριώτες, εσείς που είσαστε έτοιμοι να ξυφουλκίσετε, να πάρετε τα γιάννια. Πες το ρε, σταμάτη. Λοιπόν, τα για τα γάνια, αυτό λέμε. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πηγαίνεις στην Κίμπερλι και να φωτογραφίζεσαι. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Και υπάρχει έντονη αντίδραση από τους δημοκρατικούς, αλλά και τους ρεπουμπλικάνους. Υπάρχει το ελληνικό λόμπι εκεί. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό λόμπι. Όπου του λέει του Τραμπ, κάτσε μεγάλε, δεν υπάρχει νόμος. Που ούτε F-35 ούτε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δώσουμε στον Ερντογάν. Και πώς ακριβώς λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, πηγαίνει, συναντιέται και βγάζει φωτογραφίες όταν μιλάει για εξωτερική πολιτική, πατριωτική πολιτική κτλ. Κτλ. Δηλαδή, καταλάβατε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς κάποιοι πολιτεύονται και πώς κάποιοι θέλουν να πουλήσουν σανό στον κόσμο. Δηλαδή από τη μία το παίζουμε σκληροί πατριώτες και από την άλλη υποκλινόμαστε στην κυρία Κίμπερλι. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει να προμηθεύσει τους Τούρκους αμερικανικούς κινητήρες αεροσκαφών για αυτά τα τελευταίας γενιάς αεροσκάφη τα οποία ετοιμάζει ο Ερντογάν, σύν' ότι του υπόσχεται θα τον βάλει και στα F-35 και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βαρθήκαμε τις κολοτούμπες του κύριου Σαμαρά. Δεν ξεχνάμε τι έχει κάνει. Δέλτα Λάμδα μου υπογράφει. Στέλνουμε το ονοματάκι σου. Ο Χάρης μου λέει. Πού είναι ο Χάρης, κάτσε να δω. Νίκο μου, καλημέρα. Κάνεις λάθος η ανάλυση σου. Ο Σαμαράς ήθελε να κλείσει τραπέζι στον Αργυρό, γι' αυτό πήγε στην κυρία Κίμπερλι. Καλό, καλό, το σημειώνω. Ο Κώστας μου λέει

0: Το πρόβλημα του ελληνικού λαού δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα μνήμης ή συμφερόντων, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καλή μνήμη, παιδιά. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, παραμυθιαζόμαστε ή δεν ξέρω. Μας πιάνει και ένα πάθος. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δηλαδή, μας πιάνει ένα πάθος. Είμαστε γενικώς αντί, ρε παιδί μου. Είμαστε αντί. Είμαστε αντι-Ολυμπιακοί, είμαστε αντι-Μητσοτακικοί, είμαστε αντι-Τσιπρικοί. Υπάρχει ένα αντί, καταλάβατε. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί διάφορες στρεβλώσεις στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά αυτό όμως δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Ξέρετε, αυτό αλλάζει. Δηλαδή, σήμερα είσαι αντι-Μητσοτάκης, αύριο είσαι αντι-Τσίπρας, μεθαύριο είσαι αυτό. Είναι ανάλογα, ρε παιδί μου, καταλάβατε. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε όλα αυτά και στις παπάντζες που ακούμε, γιατί θα ακούσουμε και άλλες παπάντζες, πώς θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, που δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί οι υπερπλούσιοι, για να δούμε, ρε παιδί μου, αυτό το 1% μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δικές μας. Ή, για παράδειγμα, η μεγάλη αυτή, ρε παιδί μου, μεταρρύθμιση για τζάμπα μεταφορές. Παιδιά, υπάρχει κάρτα που είναι 25 ευρώ. 25 ευρώ μπορείς να μετακινηθείς. 25-27 ευρώ είναι, έτσι. Δηλαδή, ούτε ένα ευρώ τη μέρα. Για να δηλαδή, ωραία, δεν το ακούω κακά. Αλλά αυτό υπάρχει ένα κόστος το οποίο το πληρώσουμε εμείς. Αλλά το ένα ευρώ τη μέρα είναι κόστος για τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι τόσο φοβερή μεταρρύθμιση το οποίο. Καταλάβατε τώρα πώς προβάλλεται όλο αυτό το πράγμα. Και μετά υπάρχει και αυτό το κλασικό. Δηλαδή, το ηθικό πλεονέκτημα. Το είδαμε, το ζήσαμε το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Και στην έξοδο Γελαμία. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, κατά μήκος του Ασπροπύργου και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω διαδοχικών τροχαίων. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών προς Κόρινθο, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Ουρά ενός χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Αυξημένη παραμένει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Σκοπός της σύσκεψης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης

σούπερ μάρκετ Ελλάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν προς το παρόν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και αύριο στην Ντόχα του Κατάρ αναμένεται να έχουν συνάντηση αντιπροσωπείες τους ώστε να επιληθεί η διαμάχη σχετικά με τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει στις 25 Ιουνίου από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 θανάτους, 3.150 τραυματισμούς από το σεισμό, ενώ εκτιμάται πως οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, υπολογίζει το Γάλλικο Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Ισχυρή βροχόπτωση σάρωσε το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδόρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα εναντί της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρός του, όπως υποστηρίζει η ίδια. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφορώ Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδίκα στο φυτίλι. Λόγω της έκρηξης είναι ορατός μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες και σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στον εξωτερικό χώρο. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, καθώς το βράδυ του Σαββάτου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας, σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική-Καναδάς 0-1, στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Στην Αττική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9, σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Γιορτάζουν σήμερα τα ζαχαροπλαστεία βασικά, γιορτάζουν και οι Πέτροι και οι Παύλοι και όλα τα ονόματα που βγαίνουν από αυτό. Η Ευρώπη, όπως ξέρετε, δεν γιορτάζει γιατί ζει σε έναν καύσωνα που είναι περίπου σαν να έχουν κλείσει, όχι απλώς το θερμοκήπιο, σαν να έχει κάποιος κλείσει την πόρτα και έχει ανοίξει το καλοριφέρ. Άκουσα ότι είναι αντίστοιχο αυτό που συμβαίνει στους Γάλλους, στους Πολωνούς, είναι αντίστοιχο με το να είχαμε εδώ ένα καύσωνα 10 ημερών με 50 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε δηλαδή τι ζουν αυτοί και τι ζούμε εμείς. Χτυπάει το αεράκι, νομίζουμε ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις δυσκολίες. Ο Τάκης ο Χατζής είναι εδώ και κάθεται. Φυσάει το αεράκι, Τάκη. Φυσάει το αεράκι.
1: Τώρα εγώ τι που ήμουνα.
0: Στο αεράκι μάλλον ήσουν.
1: Στο
0: αεράκι ήσουν.
1: Καλημέρα. Έχω, κοίταξε, τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχει δύο όψεις η περίοδος αυτή. Η μία όψη είναι η πλάκα που θα γελάσουμε με πολλούς, γιατί θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα. Εντάξει, κάποιοι θα πιστεύουν, κάποιοι όχι. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός προς όλους που βγαίνουν και τάζουν. Προς όλους. Από την άκρα δεξιά ως την άκρα αριστερά. Δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω μόνο αυτό που θα δώσω στο τέλος. Δηλαδή την πράξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι περίοδος προεκλογική. Βέβαια θα μεσολαβήσει το καλοκαίρι, θα έχουμε λίγο ησυχία. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξετυλίγουν τα προγραμματά τους τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Παραμύθι δηλαδή, είναι σαν να διαβάζω τα παραμύθια του Άντερσεν, τα θυμάσαι?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ωραία, τα θυμάσαι. Κάτι τέτοιο δεν πείθομαι εύκολα, εγώ τουλάχιστον, γιατί ο καθένας από όλους αυτούς που είναι υποψήφοι έχουν κυβερνήσει. Ο Αντουλάκης βέβαια δεν έχει κυβερνήσει, αλλά έχει κυβερνήσει το κόμμα του. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Νίκος μας στέλνει καλημέρα, λέει, και η Όλγα η Βλάχο από τη Ζάκυρθο. Να κάνετε ένα ρεπορτάζ, λέει, για το app της κυβέρνησης που και καλά μας βρίσκει τα πιο φθηνά προϊόντα σε σούπερ μάρκετ και λοιπά. Βείτε τι είπε ο πρόεδρος καταναλωτών και θα καταλάβετε. Εγώ είμαι πρόεδρος καταναλωτών αυτού του είδους, δεν συζητάω. Για να ξυγιόμαστε. Έτσι. Γιατί καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα ανεξάρτητο δεν υπάρχει. Όταν φοράει μανδύα το καταναλωτικό κίνημα, πολιτικό και κομματικό, κυρίως πολιτικό, μπορεί να φοράει άλλα κομματικό. Εγώ, να με συγχωρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσω. Λέγεται ότι θα προκηρύξει εκλογές 30 Αυγούστου. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε εκείνο μέχρι τον Μάρτιο, έχουμε καιρό. Γιατί να κάνει εκλογές 30 Αυγούστου ο Μητσοτάκης? Για ποιο λόγο πρέπει να πάει πρώτα στην έκθεση? Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ο Καραμαλής το είχε κάνει το 7, μεσολαβήσαν οι φωτιές, κέρδισε τις εκλογές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό που μετράει για τον κόσμο είναι τι του δίνεις. Δεν είναι, τα υπόλοιπα είναι και δεν το καταλαβαίνουν και τα κόμματα, και αυτό είναι στενάχωρο. Η κυρία Τζάκρη το κατάλαβε, η οποία έφυγε από το κίνημα δημοκρατών.
0: Την επίσημη δικαιολογία την άκουσες?
1: Μίλησα με κάποιους εκεί, αλλά
0: δεν της άρεσε που ήταν ο κύριος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη σε αυτό το ιντερνετικό, σαν debate, μια συζήτηση που έκαναν.
1: Μια χαρά ήταν η συζήτηση.
0: Ναι, δεν της άρεσε αυτό. Και ξέρεις, κυρία Τζάκρη, όταν δεν της αρέσει κάτι τέτοιο, αυτό είναι λόγος για να σηκωθεί να φύγει. Αυτό πιστεύω.
1: Όταν το έχει ψηφίσει τρία μνημόνια όμως. Συγγνώμη τώρα, εντάξει, γιατί κάπου εντάξει, υπάρχει και η λογική. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει η κυρία Τζάκρη. Ενδεχόμενος μπορεί να μην της άρεσε και λογικό είναι. Και ούτε εμένα μπορεί να μου άρεσε αυτό, αν ήμουν στο κόμμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: να μην αρέσει μια συζήτηση όμως. Μια συζήτηση είναι. Δεν είναι κάτι που μπορεί. Πιστεύω.
1: Ναι. Ήθελα να σου πω το εξής. Ναι. Ένας φίλος, ο Ανδρέας, μου είπε. Μου λέει, γιατί δεν λες για το χαμό που γίνεται στο ποτάμι. Δεξιά, αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ένας χαμός γίνεται και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ο κύριος Χαρδαλιάς, λέει, δεν κάνει κάτι. Κοιτάξτε, ο κύριος Χαρδαλιάς είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να κάνει, να ασχολείται με σκουπίδια. Ο κύριος Χαρδαλιάς ασχολείται με μεγάλα προγράμματα, μεγάλα έργα, που κάνουν και πολλά εκατομμύρια αυτά τα έργα. Δεν αντιλαμβάνομαι βέβαια γιατί δεν έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί του να ασχοληθεί και με την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Μια τέτοια πολιτική προσωπικότητα σαν τον κύριο Χαρδαλιά, δεν θα μου πεις ασχολείται με τα σκουπίδια. Δεν μπορεί να ασχολείται με τα σκουπίδια. Η υπόθεση σκουπίδια στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη. Το 2011 είχε κάνει μια πρόταση ως γουρός για τα σκουπίδια,
0: ναι,
1: για να γίνεται η ανακύκλωση, να γίνεται όπως κάνουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Να τα βάζω σε ένα εργοστάσιο και να τα ανακυκλώνουν κτλ. Για να καταλάβεις, μέσα στη Δανία, μέσα στην πόλη, στην Κοπεγχάγη, υπάρχει εργοστάσιο τέτοιο, μέσα στην πόλη. Μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Γιατί εγώ τα χωρίζω, τα βάζω και μετά τα παίρνει το σκουπιδιάρικο.
1: Ναι, λοιπόν, εκεί λοιπόν ο κύριος Χαρδαλιάς δεν έχει κάνει κάτι. Όπως είπα, από το 11 ως γουρός του Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία, γιατί να μην τα ξεχωρίσουμε τώρα αυτά. Είχε κάνει αυτή την πρόταση, δεν εισακούστηκε. Ο κύριος Χαρδαλιάς προφανώς περί άλλων τη ρβάζει. Είναι ένας, πώς τους λέει, περιφερειάρχης, τι είναι,
0: περιφερειακός. Περιφερειακός, είναι άλλο.
1: Περιθωριακός είπα.
0: Περιφερειακός.
1: Α, περιφερειακός, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει για τη δουλειά, δεν νομίζω, ήταν αποτυχημένος, είναι πλήρως, δεν το συζητάω. Δεν βλέπω εγώ αυτά τώρα να βγαίνουν και λένε έκανα εκείνο, έκανα τούτο, έκανα τάλλο. Το αντιλαμβάνομαι το τι λέει ο καθένας, αλλά το παραμύθι δεν το τρώμε, γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, ό,τι και να μας λένε παιδιά, πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι λέει, άσε ρετάκι.
0: Ναι, το γνωστό αυτό βίντεο με τον Καρδαλιά που κάπου μιλάει.
1: Α, ναι.
0: Και κάνει το γνέφι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Καρδαλιάς λοιπόν είναι μια περίπτωση που παίρνω αυτό το περιστατικό για το ποτάμι δηλαδή. Βέβαια στην Ελλάδα, θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μου λένε πολλοί, κοίταξε, μου λέει στην Κωνσταντινούπολη ας πούμε έχουν βάλει φυτά, έχω πάει
0: λουλουδάκια, φορές, πατεράκια,
1: ναι, βέβαια εκεί υπάρχει σουλτάνος, δεν είναι η δημοκρατία ακριβώς όπως είναι εδώ.
0: Όχι, όχι.
1: Εδώ είναι, η δημοκρατία είναι λίγο παραπάνω από το κανονικό. Η δόση εδώ είναι λίγο παραπάνω, η οποία αγγίζει άλλα όρια, θα τα πω. Αλλά εκεί ας πούμε πάση έχει λουλούδια και βέβαια ο Ερντογάν έχει ξεφτυλίσει τα δάση, έτσι.
0: Mm.
1: Έφτιαξε αυτό το φαραλωνικό αεροδρόμιο και έκοψε ό,τι δάσος υπήρχε, το καθάρισε στεγνά.
0: Κοντάει
1: να μιλήσει οικολόγος εκεί. Δεν του πιει το αίμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πω ότι.
0: Μιλάμε τώρα για μια χανή χώρα όμως, έτσι.
1: Κοίταξε, έχει 20 εκατομμύρια η Κωνσταντινούπολη, δύο Ελλάδες.
0: Όπου κοίτα, όταν περάσει τη γέφυρα, δεν ξέρω αν έχει λουλουδάκια και πατεράκια.
1: Έχει, έχει.
0: Έχει και εκεί.
1: Ναι, παντού, ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι μια χώρα διαφορετική.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ λες να φτιάξω το δρόμο.
0: Ναι.
1: Ή να κάνω αυτή τη δουλειά με τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν τα κουμπάς, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα όπως είναι η επιχειρήση της, μικρομεσαία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια μικρομεσαία
0: χώρα.
1: Σε όλα. Είναι μια μικρομεσαία που θέλει να παριστάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αν δεν είναι το μεγαλύτερο. Είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Εκεί λοιπόν σου λέει ο άλλος, θα δημοπρατήσω το έργο, τάδε.
0: Ναι.
1: Δημοπρατεί το έργο τάδε. Ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο νομάρχης, ό,τι διάολους έχουν. Μάλιστα. Το δημοπρατεί, το παίρνει μια εταιρεία, μετά ο άλλος εργολάβος κάνει ένσταση. Πάει το έργο. Έχουν συμβούλιο της επικρατείας εδώ. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το οποίο για να συνεδριάσει πρέπει να κάνει αίτηση του μεταγόρου καλοδύναμου.
0: Ναι. Περιμένουν τα σκουπίδια εδώ μεταξύ.
1: Ναι, σαν τον άλλον που κλαίγε τον Εβραίο, το ξέρεις. Ένας Εβραίος που κάθε πρωί πήγαινε στο τείχος τα κρύων εκεί που έχουν και έκλαιγε. Και έλεγε: Μεγαλοδύναμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Το ίδιο Θεό έχουμε. Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατέβα, θέλω να μιλήσουμε. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν κατέβαινε. Περνάνε τα χρόνια, πέρασε για δεκαετία. Λέει ο Θεός μια μέρα: τι να τον κάνω αυτόν τον τύπο, ρε, θα κατέβω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Του λέει, ρε μεγάλε, τι έγινε, του λέει. Κάθε μέρα έρχεσαι και μου λες να κατέβω, ορίστε, κατέβηκα, τι θες. Του λέει, Θεέ μου, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Την έχω κληρονομήσει τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου από τον προπάπου μου και πάει λέγοντας, η ταβέρνα αυτή, του λέει, είναι 2025 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει, τι πρέπει να γίνει. Το ξέρω, του λέω, Θεός, γιατί ο Θεός τα ξέρει αυτά. Δεν είναι, έχει και τα μητρώα και τα φημί όλα. Τι πέρα, ναι, τότε του λέει, πριν από 2025 χρόνια,
0: ναι.
1: Ήρθω που ήταν ο πάπους μου, ήρθε ο γιος σου, έφαγε με άλλους 12 και δεν πληρώσανε. Θέλω τα λεφτά, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και με το Συμβούλιο της Επικρατείας και με όλα αυτά. Γίνεται λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν γίνεται το έργο και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Πάρτε παράδειγμα την πολιτική, την τεράστια πολιτική ευθύνη που έχουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, προσέξτε και θα σας το πω γιατί, για την υπόθεση των Ντεμπών. Υπάρχει μια σύμβαση, η οποία η 717 γνωστή, την ξέρετε όλοι πλέον, η οποία υπογράφεται το 2014 με συγκυβέρνηση τότε Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Αυτή έχει οριστεί να τελειώσει το 2, με σύμφωνη γνώμη όλων, σε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 16 μεσολαβούν οι εκλογές, κερδάει ο Τσίπρας, το ΣΥΡΙΖΑΣ, ο κύριος ΣΥΡΙΖΑΣ που λέει και ο Αντώνης Στρόιτερ. Λοιπόν, έτσι το είπε, κύριος
0: ΣΥΡΙΖΑΣ. Ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, κερδάει, λοιπόν, έρχεται αυτό στην κυβέρνηση, ορίζει τον υπουργό έργων Πεχοδέ, τέλος πάντων ορίζει έναν εκεί, τον βάζει, δεν το τελειώνει το 16 αυτός το έργο, τα λεφτά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση εν τω μεταξύ, έτσι. Αλλάζει η κυβέρνηση, περνά τα χρόνια και έρχεται η Νέα Δημοκρατία το 19. Έχουν περάσει δηλαδή από το 14 μέχρι το 19, 4 χρόνια, 5 περίπου και τα λοιπά, 4,5 χρόνια. Το έργο δεν έχει γίνει. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, τάχα, που είναι γρήγορη υποτίθεται σε αυτά και τα κάνει
0: νοικοκυρεμένα.
1: Κάνει την διφυτεία της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε το έργο. Γιατί ήταν λάθος η προκήρυξη.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί το δώσαν σε δύο εταιρείες, οι οποίες δεν είναι συμβατές μεταξύ τους.
0: Οπότε.
1: Και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι δείγμα το πώς λειτουργεί το κράτος αυτό. Δεν είναι τα χρώματα, παιδιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν όλα τα συστήματα.
0: Και αυτό είναι διαχρονικό και βαθύ. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Καλά, όταν είσαι υπουργός όμως και βλέπεις ότι δεν είναι συμβατές εταιρείες και ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, δεν μιλάς.
1: Ναι, περίμενε τώρα εδώ, λέει η Άντζελα. Ναι. Έχετε αντιληφθεί ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξηθεί το πάγιο της ΕΙΔΑΠ στο τριπλάσιο από ό,τι πληρώναμε. Η ΕΙΔΑΠ ανήκει στο υπερταμείο. Πλέον είναι εκεί. Είναι. Που έγινε η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο και είναι ανοίξει το υπερταμείο. Τώρα εκεί πέρα δεν ξέρω ποιοι κουμαντάρουν το μαγαζί αυτό. Είναι αξιοφρήνητη κατάσταση. Πάντως η ΕΙΔΑΠ δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε, είχαμε παρουσιάσει με την Αθηναίδα.
0: Ναι.
1: Που βάζουν τα φορτηγά πάνω στα.
0: Ήταν το αγαπημένο μας θέμα, όλο το τραγικό δηλαδή. Εντάξει, τώρα εμείς προσπαθούμε λίγο να το διακομωδήσουμε. Οι συνεχείς πλημμύρες αυτές αντιμετωπίζονταν με το φορτηγό της ΕΙΔΑ που πήγαινε σαν ήταν φορτηγό τάπα αυτό,
1: ναι.
0: Και πάρκαρε ώστε να μην σκάει το καπάκι από την ορμή των νερών και να περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν σαμπάνια το καπάκι της ΕΙΔΑ.
1: Ναι, ήταν
0: της αποχέτευσης.
1: Ναι, της αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει, ανάπλαση φαλιρικού δέλτα στο ύψος του Μοσχάτου. Τα μπάζα έχουν φτάσει στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Οι περιπατητές θα μπορούν να ξεκαρφαλώνουν σε βουνό. Και βουνά θα σας φέρω. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, στο... τι λέει εδώ, Σπύρος, καλημέρα κύριε Χατζή, όπως το πας...
1: Όπως φαίνεται ότι πουλάς τρέλα, αυτό λες. Δηλαδή εσύ, ναι, ναι. Όταν αγοράσεις από κάποιον μια επιχείρηση, δεν θα προσπαθήσεις να βάλεις τη δική σου πινελιά? Δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά θα το αφήσεις έτσι?
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Εγώ το κατάλαβα, αλλά ναι. Σου λέει πίσω ο Μέρο ότι είσαι μεγάλος καθηγητής. Το ανέκδοτο μας ο
0: Παγκάλος.
1: Με λίγα λόγια λέει στη χώρα μας ο Πάτροκλος, γίνεται το εξής μεταφορικά. Σύζυγοι και εραστές, κάντε το καθήκον σας, μη βασίζεται ο ένας τον άλλον. Καλημέρα στην παρέα. Τα βάλω όλα μέσα. Ο Δημήτρης, ο Σικαράς λέει τη συμφορά που έφυγε η Τζάκρη και τα λοιπά. Στο Λουτράκι λέει έχουν υποχρεωτική κατανάλωση 60 κυβικά μέτρα νερού ύδρευσης το τετράμινο, 29,5 άσχετα αν έχει καταναλώσει 3 κυβικά.
0: Αυτό τι φρούτο είναι τώρα?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Τι είναι υποχρεωτικό, δηλαδή, και άμα θέλει να κάνω, ανοίξει το νερό να τρέχει.
0: Εδώ, και εδώ που λέγαμε, θυμάσαι, και το θυμούνται οι ακροατές πάρα πολύ, το είχαμε πει και στον κύριο Μητσοτάκη όταν είχε έρθει στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει να αποσυνδέσει τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Και ανακοινώθηκε ότι αυτό ξεκινάει ως διαδικασία. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει ως διαδικασία, οπότε
1: ότι φαίνεται το 28 θα...
0: Ναι, εντάξει, τέλει χρόνο 27, αυτό, 28, γιατί να δημιουργηθεί, ναι, δεδομένο, εντάξει, ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, είναι πιο δίκαιο βέβαια, έτσι, δίκαιο.
0: Ναι, ό,τι λέει δεν σου αρέσει, δεν το διαβάζεις.
1: Εμείς.
0: Ναι,
1: τέτοιους,
0: ναι,
1: μας, ναι, έχεις. Εδώ διαβάζουμε ανθρώπους που μας βρίζουν, που γράφουν του κόσμου τα πράγματα.
0: Δεν το διαβάσαμε τώρα το μήνυμα.
1: Μόλις το διαβάσαμε.
0: Έχεις
1: πριν μας στείλεις, μήνυμα, Σπύρο.
0: Άσε μας.
1: Στείλτε κι εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε.
0: Αλλά
1: στο
0: και σε
1: Viper.
0: Τελευταία αναλυστή, είναι υποχρεωμένο να διαβάζω ό,τι γράφετε. Για να εξηγιόμαστε. Άσχετα τα διαβάζουμε εμείς. Έτσι. Είμαι υποχρεωμένος να λέω αυτό που πιστεύω. Δεν
1: και
0: είναι...
1: αυτό που συμβάλλει στην εκπομπή και στη συζήτηση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι ένας τύπος, δεν θα πρέπει να σας πω, ο οποίος επί παντός του επιστητού έχει άποψη. Λέει διάφορα. Τι κάνει αυτός? Λέμε εμείς κάτι σχετικά, ας πούμε.
1: Με την ΕΙΔΑΠ.
0: Με την ΕΙΔΑΠ. Βάζεις τη, στο. Πώς το λένε αυτό που εσείς είναι.
1: Στο AI.
0: Στο AI, αυτό το AI. AI. Σας έφαγε το AI. Βάζεις το AI πληροφορίες.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Και μα τη στέλνει μετά τις πληροφορίες. Τώρα εντάξει, αυτή η δουλειά.
1: Που λέει το 1984 έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Συμβάλλει.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Ο σκοπός είναι αυτό κάπως στη συζήτηση που στέλνετε. Να μας πηγαίνει και εμάς λίγο πιο πέρα και να. Γύρει και κάποια θέματα και να μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορείτε λοιπόν στο Viber να στέλνετε SMS στο 6947-989-989.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι μουσικό θέμα για λίγο, για δευτερόλεπτα. Λέει εδώ πέρα θα μπορούσατε να σχολιάσετε θετική ψήφο των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η ψηφοφορία για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στην Ευρωβουλή που μας οδηγεί αυτό. Τι να περιμένουμε ως καταναλωτές? Ναι. Είχε πει και τη μεγάλη ατάκα ο Φαραντούρης. Mm-hmm. Με το Πασόκ θα τρώτε ασφαλώς. Εκεί έμεινα εκεί. Ναι, θα πάρουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μας το εξηγήσει. Γιατί όχι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ανάπω συνδέσουν, λέει ο Δημήτρης Σικαράς, τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό ρεύματος, τα ενίκια θα αυξηθούν. Κι άλλο, γιατί θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες και έτσι θα μετακυλήσει το πώς το λες αυτό.
1: Τι να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Όχι, δεν πληρώνουν. Πώς θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Όχι, όχι. Όταν πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, εγώ που νοικιάζω ένα σπίτι εδώ που μένω, έχω υπογράψει, το νερό είναι στο όνομά μου.
1: Βέβαια.
0: Εμένα θα κυνηγάνε, θα κυνηγάνε τον ιδιοκτήτη, άμα γίνει γκέλα με τα νερά.
1: Ναι, πώς θα γινόταν, θα αφήνω όλη
0: όχι το ρεύμα, εγώ είχα κάνει το λάθος, στην Πάτρα είχαμε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε νοικιάσει το πατρικό μου σε κάποιους και τι κάνανε, αυτός λοιπόν ήταν συνταξιούχος. Μου λέγει η διοίκηση, μου λέει δεν έχει πληρώσει το νίκη, εντάξει άστος, συνταξιούχος θα το πληρώσει. Πέρασαν 8 μήνες, δεν είχε πληρώσει. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο, είχε αδειά στο σπίτι και φύγε.
1: Εσύ
0: δεν πλήρωσε
1: περίμενες.
0: Τίποτα και πληρώσαμε δεν ξέρω πόσα λεφτά στην ΔΕΙΑΠ στην Πάτρα, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης. Στην ΔΕΙΑΠ πέρασε όλα λεφτά και όχι στη ΔΕΙ, είχε πληρώσει αυτός. Γιατί δεν το είχαμε, δεν είχα σκεφτεί να το βάλω στο όνομά του το νερό. Και θα πληρώσω εγώ τα σπρώματα και πιο 8 νίκια που δεν μου πλήρωσε. Συμβαίνουν αυτά τα
1: εξωτερικά. Τώρα λέει την ιστορία αυτό, αν ζει ακόμα.
0: Αυτό για του ευρωβουλευτέ ψάχνουμε, αγαπητή Κατερίνα, ψάχνουμε να βρούμε έναν ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία πρόχειρο να μα εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Ο Φαραντούρη τα έχει πει εδώ ούτω ή άλλω σε κάποιον άλλο συνάδελφο εδώ στο σταθμό μα. Κατά συνέπεια. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εκείνο που αξίζει να πούμε μόνο είναι ότι έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Πρέπει να στο μαρτυρήσω
1: για πες
0: αυτό
1: μου,
0: τώρα.
1: Γιατί σε βλέπω από το πρωί ότι είσαι στεναχωρημένος.
0: Έχω άγχος.
1: Πώς ακριβώς θα περιγράφεις το άγχος σου για την τζάκρη.
0: Πώς να σου πω, δηλαδή σκέφτομαι ένα τέτοιο μέγεθος πολιτικής.
1: Άρα έχεις κρίση πανικού.
0: Λες.
1: Αυτό είναι της μόδας τώρα. Όλοι έχουν κρίση πανικού.
0: Είναι κρίση πανικού. Άμα εγώ γράψω τη κρίση πανικού που έχω περάσει, παίρνω άδεια τουλάχιστον για 6 χρόνια. Προσθέσω τη κρίση πανικού που έχω περάσει κάθε φορά εδώ. Λοιπόν, όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυρία Τζάκρη έχει ψηφίσει 3 μνημόνια. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε για τους X λόγους που αυτή είχε εξηγήσει τότε και πήγε με τον κύριο Κασελάκη, τον οποίο τον υπερασπίστηκε.
1: Πολύ.
0: Με χίλια, όπως και άλλοι πολλοί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τον υπερασπίστηκε όσο ήταν αρχηγός του. Μάλιστα, αμίμητο αυτό που είχε πει ο Ζαχαριάδης. Τι με βάζανε και έλεγα, λέει.
1: Πατρίς της
0: οικογένεια και καθόμουν και τα έλεγα. Λες και τον πείραξε και αυτόν, η πατρίς της θρησκεία και η οικογένεια, επειδή αυτό το σύνθημα το χρησιμοποίησε η Χούντα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Ναι,
0: το θέμα δεν είναι ποιος το χρησιμοποιεί, αλλά ποια έννοια δίνει ο καθένας και πώς αξιοποιεί ένα πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, άμα είσαι χουντικός γενικότερα.
0: Να σας
1: πω
0: το πάλι.
1: Αλλού το πρόβλημα.
0: Ο έμισος Ανδρέας, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο εφνάρχης βγαίνει μια φορά και λέει ανήκουμε στη Δύση και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Γιατί ανήκουμε στη Δύση. Και βγαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη τη εποχή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και λέει εμείς προτιμάμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Ναι, αλλά όμως τα λεφτά από τη Δύση τα έπαιρνε και αυτός.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, όχι, θέλω να πω τα και στοιχήματα.
1: Άνθρωπος της Δύσης ήταν 100% έτσι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Αυτό που με ρωτάς Κωνσταντίνα μου περί ανατίναξης μηχανημάτων δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Να λέμε αυτά που ξέρουμε, γιατί κάνουμε τους πολύ ξερίδιδες εδώ πέρα. Λοιπόν, μου στέλνει, ο Γιώβας μας στέλνει ένα πολύ ωραία φωτογραφία, ένα λαγοκέφαλο. Λέει οι πρώτες μέρες της επικήρυξης για το λαγοκέφαλο μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1724 κιλά, Νάξο 1672, Κυσέρες 1652, Όλυμπος 1132 κιλά, Καρπενής 1295. Έτσι, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Επιτυχημένο. Ναι. Επιτυχημένο, εντάξει. Να δω, ο λαγοκέφαλος χαρακτηρίζει το Κώστα Ταμπάκης των
1: Ερντογάν.
0: Τον Ερντογάν, ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό που κάνει στην Τουρκία, αν ακούσετε την τελευταία του ομιλία, αυτό θέλει να γίνει ο ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων. Αυτό είναι η κάψα του. Λοιπόν, έχει βγάλει ένα σποτάκι, φανταστικό όμως για τα δικά τους μέτρα. Εντάξει, μας μπορεί να μας αρέσει, αλλά
1: είναι
0: για αυτό.
1: Είναι άλλη αισθητική, άλλη.
0: Όχι, όχι, από άποψη. Και πολιτικά, δηλαδή εκεί πέρα, αυτός τι έχει κάνει. Έχει βγάλει ένα σποτάκι για το 28 έχουν εκλογές.
1: Ναι. Που λέει ο λόγος.
0: Ναι, για παράδειγμα,
1: εντάξει,
0: και εσύ, παιδί, έχει εκλογές. Λοιπόν, και στις εκλογές που έχει, διαφημίζει, ας πούμε, τα έργα που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Και εδώ ο κόσμος και εγώ ήταν, λέει, αλλά εμείς εδώ είμαστε ασφαλείς στην Τουρκία. Δεν άνοιξε μύτη. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι αυτά τα όνειρα που έχουν περί γαλάζιας πατρίδας, περί Μεσογείου, περί. Μην ξεχνάτε ότι κάποια χρόνια, όταν και πριν τη δικτακτορία, όταν γινόταν συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, υπήρχε η πρόταση μέρους των Αμερικάνων,
1: ναι,
0: για να δοθεί το Καστελόριζο στην Τουρκία ή να επιτρέψουν στους Τούρκους να έχουν βάση στο Καστελόριζο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτές οι ιστορίες δεν είναι καινούργιες.
1: Mm.
0: Είναι παλιές. Το ότι έχουμε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αμυνθεί απέναντι σε αυτό. Όλες όμως.
1: Όλες, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που το έχει παζαρέψει. Ο Σιμίτης, θυμάμαι, μετά τα Ήμια, είχε γίνει μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν τους θέλει κανείς, αλλά σε αυτούς προσκυνάνε όλοι, όπως τα λέει και ο Νίκος Λωρίτα και ο Σαμαράς, με την Κίμπερλι έβγαζε φωτογραφίες. Mm. Είναι και αυτός αντιστασιακός, αυτός είναι,
1: έχει και αυτός αντιδυτικός.
0: Στα βουνά, ναι, στα βουνά. Κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αυτός. Του γράφω σήμερα στο λοιπόν σχετικά. Λοιπόν, τι έλεγα, αυτοί οι τύποι όλοι, όλο αυτό το ψινοθύλευμα όλων αυτών των καταστάσεων, οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Επισημίτη θα σου πω. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι λένε οι Αμερικάνοι, κοίτα να δεις, θα έχετε τόσα μίλια από την Πιστεριά, τόσα από τις Κυκλάδες, τόσα από το Αιγαίο και από τα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία και τα λοιπά. Ο Σιμίτης, προς τιμήν του αυτό, ας λένε διάφορα ότι ευχαριστώ στους Αμερικάνους, εντάξει το είπε, αλλά τέλος πάντων, δεν το δέχτηκε, δεν το άφησε στο πλάι. Ήταν εκλογές τότε, δεν έκανε κάποια συζήτηση γι' αυτό. Αντιφέτως οι Τούρκοι είχαν δείξει ενδιαφέρον ότι θα μπορούσαν ίσως με κάποιες μικροαλλαγές να το δεχτούν. Όπως έγιναν και τα παζάρια στην Κύπρο. Τα παζάρια στην Κύπρο, έτσι έγιναν επί Μακαρίου, πόσο θα πάρετε εσείς, να πάρει ένα κομμάτι η Τουρκία, ένα 20% τους δίνανε, εμείς δεν το δεχτήκαμε, δεν το δεχτήκαν οι Κύπροι δηλαδή, μετά δεν το δεχτήκαν οι Τούρκοι. Έτσι γίνονται τα παζάρια αυτά. Τα παζάρια αυτά δεν γίνονται μεταξύ ημών και ημών. Γίνονται μεταξύ ημών και ημών και των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Διότι αυτοί κάνουν τα κουμάντα.
1: Δεν θες τώρα ο Τραμπ να ασχοληθεί με αυτό, θέλεις? Δεν θέλεις?
0: Όχι, δεν θέλω να ασχοληθεί.
1: Δεν θέλω. Τι, αυτός δεν είναι και πολύ, ξέρεις, δεν τα ψάχνει τα πράγματα και πολύ.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να ασχοληθεί, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Αυτός μπορεί να σου παρουσιάσει μια λύση, η οποία μπορεί να σου σηκώσει τις τρίχες στο κεφάλι σου. Δηλαδή, γιατί δεν τον νοιάζει.
1: Τι τον νοιάζει?
0: Και τώρα, κοίταξε, θα δώσει. Αυτό το είχαμε πει από προχτές. Θα δώσει τους κινητήρες, τα αεροπλάνα τα τουρκικά που έχουν φτιάξει εκεί. Γιατί με τους κινητήρες του F-16 δεν πέθανε αυτά. Δεν γίνεται. Δηλαδή με αυτόν, με τέτοιο κινητήρα το δοκιμάσανε. Αλλά θα τους δώσει τους καλούς κινητήρες τώρα. Βέβαια θα πάει στο Κογκρέσο, θα εγκρίνει το Κογκρέσο και έχει διαδικασία αυτό. Δεν είναι ότι θα πάει μαζί του με βαλίτσες και θα ξεφορτώσει τα μηχανήματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό πάντως. Και δήλωσε μάλιστα ότι δεν θα πήγαινα, λέει, σύνοδο του ΝΑΤΟ εάν δεν μας φιλοξενούσε ο Ερντογάν. Στα παλάτια τον έχει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, πέρα γύρω-γύρω, υπηρεσίες και τα λοιπά.
1: Διάφορα παλάτια.
0: Και όπως σου είπα, έχουν βρει δύο δάση για να πάει ο Γάλλος πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται αυτός?
1: Ο Μακρόν.
0: Σαρκοζή, όχι.
1: Ο Μακρόν.
0: Είναι φυλακή. Ο Μακρόν για να κάνει τζόκινγκ. Γιατί κάνει τζόκινγκ ο Μακρόν. Κάνει τζόκινγκ για να κρατιέται.
1: Κάνει τζόκινγκ, ειδικά άμα θυμώσει η Μπριζίτ. Το τζόκινγκ είναι πολλά χιλιόμετρα μετά και πολύ γρήγορα.
0: Ναι, άμα φάει τίποτα ασφαλιάρες.
1: Κάνει σπριντ.
0: Τον έπιασε από αυτό φόρο που ήστανε μηνύματα σε 9 ηθοποιό. Ωραία, έφαγε κατά κεφαλιές. Αντιστημάται σε όλη τη ζωή.
1: Έτσι, ναι.
0: Τον έκανε ταλατιού.
1: Σου πω εγώ τώρα.
0: Σου πω, θες μηνυματάκια. Είναι να χάθεις λιμοντάγαρο από εκεί. Θες και μηνύματα έτσι που είσαι. Ωραία φάτσα ο Μακρόν. Υπάλληλος ήταν υπάλληλος του Γιάννη του Παπαντονίου. Στην Ευρώπη, το ξέρεις.
1: Τι να κάνεις, όλοι έχουν.
0: Ήταν υπάλληλος του Γιάννη. Όταν ο Γιάννης ήταν στην Ευρώπη. Ναι. Πάση περιπτώσει. Έχεις λίγες νότες και διαφημίσεις. Και
1: επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Τσιόρδας. Καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Έχουμε κατόπιν αιτήματος ακροατών μας σχετικά με αυτό που ψηφίσατε για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Έχει βγει ήδη ο κ. Φαραντούς και εδώ σε εμάς σε άλλη εκπομπή εδώ του ραδιοφώνου και έχει εξηγήσει ότι αυτό ήταν μεγάλο λάθος που κάνατε και σε λίγο δεν ξέρουμε τι θα τρώμε, ότι
10: από μόνο με προέρχονται, πώς μεγαλώνουν αυτά και όλα τα σχετικά.
9: Γιατί ψηφίσατε κάτι τέτοιο που κατηγορείστε από την αντιπολίτευση για κάτι τέτοιο?
11: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πω το εξής, ότι και το Ευρωκοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ως κυβέρνηση της χώρας είμαστε κατά των μεταλλαγμένων. Το λέω γιατί σε όλες τις ψηφοφορίες, σε αυτές που έγιναν ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα σχετική επιτροπή, ψήφισαμε για τα. Τι ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ? Με 431 ψήφους υπέρ, 201 κατά. Υπέρ των νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Τι είναι αυτό? Είναι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Τα μεταλλαγμένα τι κάνεις? Παίρνεις γονίδιο από ένα φυτό και το βάζεις σε άλλο. Παίρνεις, ας πούμε, από ντομάτα και το βάζεις στο καλαμπόκι. Παίρνεις από το καλαμπόκι, το βάζεις σε σόγια. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μιλάμε για παρέμβαση επιστήμης στο ίδιο το φυτό, προκειμένου να θέλει λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Είναι και υπέρ των αγροτών και υπέρ των καταναλωτών.
10: Αυτό δεν γίνεται ήδη εδώ και δεκαετίες?
11: Όχι, δεν γίνεται. Είναι καινούργια τεχνική η οποία τώρα έχει αρχίσει, εφαρμόζεται στις ΗΠΑ ή σε κάποιες χώρες Ασίας, στην Ευρώπη όχι, Και αυτό έγινε κατόπιν αυστηρής έγκρισης της ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Τρόφιμα που έχει τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο αυστηρό πλαίσιο.
9: Σύμφωνοι, να δεχτούμε ότι είναι έτσι όπως θα λέτε. Θα σας πω το εξής.
11: Να σας πω κάτι.
9: Όχι, μισό λεπτό.
11: Μισό λεπτό και
9: θα πείτε. Αν σας διακόπτω, μην με διακόπτετε όμως. Σας έχω διακόψει ήδη εγώ, οπότε μην με διακόπτετε στη διακοπή μου.
11: Λοιπόν, μία κουβέντα. Ότι στο Γεωπονικό έγινε μία ημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα που οι επιστήμονες εκεί εξήγησαν γιατί αυτό το πράγμα είναι θετικό.
9: Ναι, εντάξει, ωραία. Αυτοί το εξήγησαν. Καλά κάνουν. Επειδή όμως έχουμε κατά καιρούς υποστεί συνέπειες από τέτοια πράγματα και εμπιστοσύνη δεν έχει ο κόσμος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει, επιστήμη, επιστήμη, επιστήμη. Αλλά εγώ την ντομάτα που τρώγα πιτσιρικά δεν την τρώω τώρα. Με συγχωρείτε. Ούτε έτρωγα λεμόνια από την Κίνα ή από την Αργεντινή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα στην Ευρώπη και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό προφανώς το κάνουν για την αύξηση της παραγωγής, για να προλάβουν κάποια πράγματα. Ποιος έχει εμπιστοσύνη, κύριε Τσιόντρα, ότι αυτό θα είναι σωστό? Ποιος έχει εμπιστοσύνη ότι αυτός θα το εφαρμόσει, θα κληθεί να το εφαρμόσει σαν αγρότης, θα κάνει σωστά τη δουλειά? Αυτά είναι ερωτήματα που βεβαίως εσάς που ασχολείστε με την υψηλή πολιτική μπορεί να μην σας νοιάζουν. Εγώ που είμαι καταναλωτής, με νοιάζουν όμως.
11: Όχι, γιατί και εμείς καταναλώνουμε. Καταναλωτές είμαστε και εμείς, ντομάτες τρώμε και εμείς. Όλα αυτά τα οποία καταναλώνετε εσείς τρώνε και εμείς και οι οικογένειές μας. Δεν τρώμε τίποτα διαφορετικό. Ναι. Τώρα, το πρόβλημα με τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν, και εγώ θέλω να έχει γεύση ντομάτες.
9: Δεν έχουν τώρα.
11: Αν έχει όμως λιγότερα.
9: Τρως ντομάτα και νομίζω ότι τρως ψάρια.
11: Ακριβώς. Άμα έχεις κάτι που έχει λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερο λίπασμα, δεν σε ενδιαφέρει αυτό?
9: Μάλιστα. Με ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, αλλά το θέμα είναι.
10: Γενετικά να μην είναι μεταλλαγμένο σε βαθμό που μπορεί να είναι επικίνδυνο.
11: Όχι. Μα αυτό λέω και πάλι. Ότι οτιδήποτε κυκλοφορεί στον πάγκο. Στο σούπερ μάρκετ, να το πω, θα υπάρχει έλεγχος από την ΕΦΣΑ. Σήμερα είναι το πρόβλημα.
9: Ναι, αλλά σας κατηγόρησε ο κύριος.
11: Γιατί δεν μιλάμε για αλλαγές γονιδίου και μεταφορά από το ένα στο άλλο. Αυτό σας λέω και πάλι, το κοινοβούλιο είναι κατά.
10: Θα έρχονται τρόφιμα από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κοιτάξτε, οτιδήποτε μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, λέω πρέπει και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα να έλεγεται. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία, βοηθινού κρέατος, γιατί χρησιμοποιούν αντιβιωτικά τα οποία απαγορεύονται στην Ευρώπη.
10: Ναι.
11: Θέλω να πω ότι τα πράγματα εκεί θα σφίξουν σχετικά με το ότι μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δημιουργείται καινούρια αρχή τελωνίων με πανευρωπαϊκό συντονισμό, με χρήση AI, με υποδομές κτλ. Μέτρα τη λύση της Γαλλίας, προκειμένου να.
10: Γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα και για τους αγρότες στην Ευρώπη. Λένε ότι αυτά τα τρόφιμα που θα έρχονται από χώρες της Νοτιοαμερικής και όλα αυτά, ούτε θα μπορούν να ελέγχονται και θα φέρουν και μεγάλες αλλαγές.
11: Όχι, αφού σας είπα και πριν το πώς ελέγχονται.
10: Ότι λέτε θα ελέγχονται.
11: Να σας πω για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Οι αγρότες της Ευρώπης είναι έναν φαρδόν υπέρ. Μας έστειλε,
10: ναι, όχι, δεν θέλουν να έρχονται τρόφιμα από αλλού. Γιατί θέλουν να παράγουν αυτοί.
11: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αν παράγονται με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε θεσπίσει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Αυτό
11: είναι. Δηλαδή, αν τρως κάτι, εκεί είναι ζήτημα αυστηρών ελέγχων που λέω και πάλι. Έχουν ξεκινήσει και δημιουργείται αυτή η νέα αρχή τελωνίων για αυτό το λόγο. Τώρα, με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, ψηφίσαμε υπέρ, οι αγρότες είναι αναφανδόν υπέρ.
10: Μάλιστα.
11: Δηλαδή, η Κόπα Κογκέκα που εκπροσωπεί 22 εκατομμύρια αγροτών και 22.000 συνεταιρισμούς, έστειλε επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι strongly support, ισχυρά.
9: Ναι, γιατί ένα λεπτό. Ο αγρότης και οι εταιρείες μην μπορούν να το υποστηρίζουν. Θα κάνω το συγχωρητικό διαβόλογο τώρα.
11: Βεβαίως.
9: Ναι, μπορούν να το υποστηρίζουν. Αλλά αυτή σου λέει ο άλλος το υποστηρίζουν γιατί θα κολομάνε περισσότερο, γιατί το κόστος του θα μειωθεί, γιατί τα λοιπάσματα είναι ακριβά. Κατά συνέπεια δεν θα αγοράζουν πολλά λοιπάσματα και θα
10: όλα γίνονται για τα λεφτά.
9: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα που λέγεται.
10: Γίνεται κάτι για να ανασφαλίσει ο καταναλωτής.
11: Μα οτιδήποτε κυκλοφορεί, λέω και πάλι, δεν υπάρχει πιο αυστηρό πλαίσιο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τι προϊόν κυκλοφορεί. Το πρόβλημα μας είναι και είναι αυτό που επισημάνατε πριν. Είναι αυτά που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε αυτά που τρώμε, είτε αυτά τα οποία. Τα παιχνίδια διάφορα, αν τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει βάρος και είναι και θέλει να δώσει βάρος τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή αυτό που εισάγεται από μια τρίτη χώρα, γιατί υποχρεώνουμε τον Ευρωπαίο παραγωγό να παράξει με συγκεκριμένους τρόπους που είναι οι πιο αυστηροί στον κόσμο, και την ίδια στιγμή βλέπει στον πάγκο δίπλα κάτι το οποίο έχει έρθει από μια τρίτη χώρα που δεν πλήρει τίποτα από αυτό.
9: Ένα λεπτό. Εδώ παρατηρώ ότι 200, η διαφορά σας είναι 200 ψήφοι. Είσαστε η πλειοψηφία και το.
11: 431. Ναι, 431-201.
9: 201, ναι, άρα η 200 διαφορά. Αυτή η 200 τι είναι, δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέτε, τι είναι κοροϊδά. Ευρωβουλευτές είναι. Συγγνώμη, γιατί οι 200, εγώ τους υπολογίζω τους 200.
11: Η πράσινη και η αριστερά ήταν εναντίον και ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες που διαφοροποιήθηκαν από τις ομάδες τους. Αυτό είναι. Γιατί τα μεγάλα πολιτικά γκρουπ, ενώ σας λέω και πάλι, είναι κατά των μεταλλαγμών.
9: Όχι, υπηρετούν τα συμφέροντα.
11: Ψηφίσανε υπέρ. Κοιτάξτε.
9: Τώρα, κύριε Τσόδρα.
11: 431 ευρωβουλευτές που πήγαν από κατά.
9: Κύριε Τσόδρα, ξεχάσατε και την ιδιότητά σας ως δημοσιογράφος. Το ξεχνάτε.
11: Από καταναλωτές ψηφιζόμαστε. Ναι. Από κάτι.
9: Σύμφωνοι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
11: Από πού ψηφιζόμαστε.
9: Ναι, ωραία, για να δούμε τώρα.
11: Γιατί είμαστε κατά των μεταλλαγμένων και σταθερά. Γιατί.
9: Ναι, καλά.
11: Γιατί πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό και να το πω έτσι, ας πούμε, συμβαδίζει με κάποιους κανόνες που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Ναι.
11: Και γι' αυτό ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισαμε κατά.
9: Για τα μεταλλαγμένα λέτε.
11: Ναι, ναι, βεβαίως. Τα κλασικά μεταλλαγμένα. Λέω τα κλασικά, αυτά που ξέρουμε ως μεταλλαγμένα. Παίρνεις γονίδιο από την ντομάτα, λέμε για πάλι, το βάζεις στο καλαμπόκι. Παίρνεις το καλαμπόκι και βάζεις σόγια. Εδώ δεν μιλάς για αυτό το πράγμα.
9: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτό, να ρωτήσουμε και επιστήμονες, γιατί έχει σημασία αυτό.
11: Ναι, βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό σας είπα για μια ημερίδα που έγινε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
9: Το κατάλαβα, ναι.
11: Όπου οι επιστήμονες ήταν αναφανδόν υπέρ και εξηγούσαν γιατί αυτό το πράγμα βοηθάει και τους καταναλωτές.
9: Ναι.
11: Γιατί οι καταναλωτές είμαστε όλοι στην τελική ανάλυση και θέλουμε να δούμε το τι τρώμε και, και τους παραγωγούς.
9: Πάντως στην Ελλάδα για να γίνονται έλεγχοι είναι ανέκδοτο, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα το παραδέχεται και η κυβέρνηση, στην οποία είστε και εσείς στην Νέα Δημοκρατία, ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ελεγκτικοί μηχανισμοί γενικότερα στην Ελλάδα. Τώρα δεν μπορούν να ελέγξουν τα εδώ, θα ελέγξουν τα εισαγόμενα. Έχω μεγάλη αμφιβολία γι' αυτό και πιστεύω ότι θέλει ειδική προσοχή αυτό και θέλει ειδική ρύθμιση και νομοθετικά, αλλά και στην πράξη δηλαδή. Δεν αρκεί ένας νόμος που λέτε, γιατί ο νόμος, εντάξει, μπορεί να είναι.
11: Σωστά το λέτε.
9: Πρέπει να υπάρχει και ο μηχανισμός.

0: Ακριβώς επειδή έχουμε διάφορα ζητήματα σχετικά με τα δέματα τα οποία θα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλεται ένας ειδικός φόρος, τον οποίο θα πληρώνουν οι πλατφόρμες.
1: Πόσο είναι αυτός?
0: Είναι 3 ανακατηγορία προϊόντος. 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Όταν λέω ανακατηγορία προϊόντος, παραδείγματος χάρη, αν έχεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι, 2 σαμπουάν και 3, τι να πω, ας πούμε, και 3 σοκολάτες, γερώνεις 3-3-9. Δεν πάει ανάλογα.
1: Α, με το κάθε, κατάλαβα. Κάθε το κάθε προϊόν δηλαδή θα πληρώνει 3 ευρώ.
0: Ναι, όχι ο καταναλωτής.
1: Όχι, η πλατφόρμα. Ναι. Το κατάλαβα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: ευχαριστούμε.
0: Κύριε. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Εγώ καμία εμπιστοσύνη δεν έχω, όχι στον κύριο Τσόδρα, δεν είναι εντάξει αυτό. Στου ηλεκτρικού μηχανισμού δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στην λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής μέχρι τον Ασπρόπυργο, ανατμήματα λόγω διαδοχικών τροχαίων. Στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, από Ελευσίνα μέχρι Λιμνικού Μουνδούρου, λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας νωρίτερα. Στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Ηρακλείου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου. Σκοπός της σύσκεψης είναι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για τη μείωση τιμών σε τουλάχιστον 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Αύριο εντωμεταξύ λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους, 3.150 τραυματισμούς, ενώ εκτιμάται πως οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 50.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στον τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων και αύριο στην Τόχα του Κατάρ αναμένεται να έχουν συνάντηση αντιπροσωπείες των δύο χωρών προκειμένου να επιληθεί η διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Αυξάνονται οι νεκροί λόγω καύσωνα στην Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση. Σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνων Γκεμπρεγέσους. Ο υδράργυρος αναμένεται να υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης την ώρα που καταιγίδες πλήττουν άλλες περιοχές όπως το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης.

0: Ισόταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημά του. Το νέο visitgreece.gr, η ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει το μεσημέρι Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα πρόεδρός του, όπως καταγγέλει. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης. Σε ποινές 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιοδικείο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022. Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ενοχοί για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας υπό την έννοια ότι επιχείρησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυστο φυτίλι. Ορατός είναι μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ σημειώθηκαν ζημίες στις τζαμαρίες και σε σταθμευμένο όχημα. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου το περασμένο Σάββατο. Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνία σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Νότιος Αφρική-Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος, στην Αττική άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 κοντά σας και πάλι. Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Λοιπόν, καλημέρα από Βρέμη. Σας παρακολουθώ, λέει, πως περιμένουμε τη βροχή, έστω και αν στα Λαγματιά. Καλή συνέχεια και εσάς στα Λαγματιά. Περιμένετε τη βροχή στη Βρέμη. Πήξαμε από ελέγχους, λέει. Ναι, αυτό μακάρι να πήξαμε από ελέγχους, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν, δεν γίνονται έλεγχοι επαρκώς. Λοιπόν, λέει, με συγχωρείτε, ήθελα να διαβάσω αυτό το μήνυμα του κυρίου Σταύρου Κασιμάτη που λέει: η πληρωμή των δημοτικών τελών από τη ΔΕΗ στους Δήμους, να είστε σίγουροι ότι θα μειώσει δραματικά τα έσοδά τους και αυτό θα έχει συνέπεια στην εικόνα των πόλεων. Οι πολίτες δύσκολα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στους Δήμους. Σταύρος, ένα λεπτό. Όταν λες οι πολίτες, δεν μιλάς για το σύνολο των πολιτών. Μιλάς για αυτούς που δεν θέλουν να πληρώνουν γενικώς τίποτα. Ένα λεπτό επίσης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα βγάζει πέρα δύσκολα. Και του έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ 110 ευρώ, παράδειγμα λέω ένα νούμερο, 110 ευρώ η ΔΕΗ, έτσι, και 80 ευρώ τα δημοτικά τέλη, που συνήθως είναι και το ίδιο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, του έρχεται 290 ευρώ. Δεν έχει 200 ευρώ, τα 110 μπορεί να τα βγει, δεν έχει ρεύμα στο σπίτι του. Και στο Δήμο να το πληρώσει μια εβδομάδα αργότερα, 10 μέρες αργότερα, να μην έρχονται μαζί. Και πώς θα τα εισπράττει ο Δήμος, να κάνει καλά τη δουλειά του ο Δήμος, να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες και να τα πληρώσει τα δημοτικά τέλη. Εγώ πώς να είμαι ευχαριστημένος στην Κηφισιά. Ήρθε με όνειρα και ελπίδες ο Δήμαρχος Κηφισιάς, ο νέος Δήμαρχος, έφυγε ο προηγούμενος, έρχεται αυτός με ελπίδες, πάει να περάσει στον δρόμο. Τι να περάσει στον δρόμο. Κάνει αμοκάθαρση για να περάσει το δρόμο.
1: Άσε με,
0: εντάξει τώρα. Δηλαδή,
1: γιατί έχω τη δήμαρχο τη Πεντέλη που δεν.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δεν μπορώ
0: δηλαδή,
1: καθόλου, δηλαδή,
0: εδώ
1: εντάξει.
0: Οι δρόμοι εδώ πέρα στην Κηφισιά, όχι στο κέντρο, αλλά και στο κέντρο να πούμε, είναι μια δραματική κατάσταση. Και είναι μόνο στην Κηφισιά και στην Αγία Παρασκευή που πέρασα προχθές τα ίδια. Δεν βάζουν μια ασφαλτό. Λεφτά. Λεφτά, τι τα κάνει τα λεφτά. Τι τα κάνει τα λεφτά, προσλήψεις. Τι προσλαμβάνεις. Προσλαμβάνει ο δοκαφαριστή και τον βάζει στο γραφείο και δουλεύει. Εντάξει ρε εσύ. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν μπορεί οι Δήμοι να μην λειτουργούν κανονικά προς όφελος του πολίτη που πληρώνει. Γι' αυτό πρέπει να τα πληρώνουμε στους Δήμους απευθείας. Για να έχουμε και τον πρώτο λόγο κάθε φορά. Έλα εδώ κύριε Εξυπολιτά, δήμαρχος, πώς το λένε, Κηφισσάς. Κηφισσά το λόγο. Κηφισσάς. Λοιπόν, για πάμε στον Βάρσο να φάμε τη ρόπιτα ταψού. Φοβερή τη ρόπιτα ταψού.
1: Ναι.
0: Να φάμε και να μας εξηγήσεις τι γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Τι να μας εξηγήσεις τι γίνεται. Πήγαινε να δεις τους δρόμους στο Χάλι που είναι, τον πήρα τηλέφωνο.
1: Και τη σούπα.
0: Του λέω: δώσε Αγίας Κυριακής δραματική κατάσταση. Α, ναι, το ξέρουμε. Τώρα θα φτιάξουμε κάτι. Τώρα φτιάξα. Εδώ μιλάμε και μιλάμε για το μεγάλο Χάλι που αυτό πρέπει να το ρυθμίσετε εσείς, κύριε Υπουργέ Εσωτερικών. Εσείς. Όπως φαγωθήκαμε για το χωρισμό των δημοτικών τελών, τώρα θα φαγωθούμε για το άλλο θέμα.
1: Και έχουμε αρχίσει καινούργια εκστρατεία.
0: Καινούργια εκστρατεία,
1: ναι,
0: κερδίσαμε
1: εκστρατεία,
0: τα βαρέα και αμφιγεινά, κερδίσαμε αυτό.
1: Τα κέρδισες, αυτό το έχεις αρχίσει εσύ.
0: Και
1: ναι.
0: Μετά, ναι. Τώρα θα αρχίσουμε καινούργια εκστρατεία να γίνονται συμβάσεις με τους εργολάβους και τις εταιρείες που κάνουν, σκάβουν τους δρόμους.
2: Και κανένας είναι... δεν πάει να επιθεωρήσει το έργο.
1: Στρώνε,
2: κάνε, δείχνουν.
0: Όχι, όχι, άλλο λόγο. Έρχεσαι κυρία και μου λες θέλω να περάσω οπτική ένα καλώδιο. Μάλιστα, αν το περάσεις. Θα μου παραδώσεις τον δρόμο όπως τον βρήκες. Όχι με τη γούβα αυτή τη μακρόστενη.
2: Δεν υπάρχει. Σε κάθε τέτοια φτιάχνουν
1: βουναλάκια. Άλλη γούβα.
2: Αν οδηγεί αυτό, εσύ μιλάς για το αυτοκίνητο. Με τη μηχανή είναι λες και κάνεις το γύρο του θανάτου κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρω, το ξέρω.
2: Έτσι,
0: το
2: δηλαδή, ξέρω. Εγώ τώρα ερχόμενος εδώ
0: εγώ
2: έπεσα
0: μηχανή,
2: σε τρεις λακκούβες που δεν φαινόντουσαν.
0: Μηχανή δεν είναι οδηγό.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί δεν οδηγείς μηχανή.
0: Γιατί είμαι σοβαρός άνθρωπος.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Στην ηλικία μου, αυτός είναι πιο νέος. Αυτός ναι, οδηγεί. Είχα και εγώ μηχανάκι.
2: Αλλά είναι, σου λέω, είσαι στο γύρο του θανάτου κάθε μέρα. Δηλαδή, με τις λακκούβες δεν σου λέω για τα γύρω-γύρω.
0: Όχι, έχουν σημασία γιατί. Αυτός ο δρόμος που λέω Αγίας Κυριακής, αν τον δείτε, περάστε και τον δείτε, είναι οριζοντίος καθέτος, πως είναι ο μπακλαβάς, τα κομματάκια, τα μικρά μπακλαβά, που έχουν στο ταψί κάτι μπουκές μπακλαβά, μπορεί να ταψί τεράστιο με 150 μπουκές, έτσι είναι ο δρόμος.
1: Δεν είναι να οδηγείς πάνω στον μπακλαβά.
0: Όχι, ο μπακλαβά δεν είναι να οδηγείς, θα κολλείς ζάχαρη, αλλά όμως το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να θεσπίσει, να κάνει νομοθετική ρύθμιση ότι όταν θέλεις να κάνεις έργο, οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες, Κοσμοτέ, η ΔΕΗ, ο ένας ο άλλος, θα δίνουν σε εργολάβους και κάνουν αυτά, ναι, έτσι. Θα πρέπει ο εργολάβος να είναι υποχρεωμένος να φτιάξει το δρόμο όπως ήταν.
2: Έχεις δει πως γίνονται τα έργα, τους έχεις παρατηρήσει.
0: Μπορεί, έχω δει πως γίνονται τα έργα.
2: Λοιπόν, τι αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει έτσι. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, αφού δεν ασχολείται κανένας, πάνε ρίχνουν εκεί με το φτιαράκι ή με το πόσο ρίχνουν εκεί, περνάνε και ένα πέρασμα από πάνω για την νησιάδα και τέλος.
0: Λοιπόν,
2: ποια νησιάδα, έτσι, δεν υπάρχει νησιάδα.
0: Δεν ξέρω. Λέμε, δεν ξέρω. Μαζί μας λοιπόν είναι και ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, όπως κάθε πρωί έρχεται εδώ. Πολλοί μας λένε εδώ, λέει, ο Κωνσταντίνος λέει ένα ωραίο εδώ, λέει για τους ελέγχους στα Μοσχάρια και τα Χοιρινά από τη Λατινική Αμερική. Έχω εμπιστοσύνη μόνο και μόνο επειδή θίγονται τα συμφέροντα των Γάλλων και Γερμανών κτηνοτρόφων. Θα γίνονται έλεγχοι γιατί θα πιέσουν. Εδώ οι συνδικαλιστές μας κοιτάζουν να χωθούν σε καμιά θεσούλα βουλευτή ή να σου πουλάνε βραζιλιάνικα για ελληνικά. Εντάξει, εγώ να σου πω, δεν δεν ξέρω, από την ιστορία αυτή με τα μεταλλαγμένα και τα λοιπά, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη πλέον τι τρώμε. Θα επιχειρήσω με την Αθηναίδα, θα νοικιάσουμε ένα χώρο να βάλουμε ντομάτες και κοτέτσι, θα κοιτάς το κοτέτσι, εγώ θα ποτίζω ντομάτα.
1: Γιατί αγκούρια, εγώ το κοτέτσι?
0: Γιατί είσαι πιο γάτα.
1: Δεν είναι το κοτέτσι, η γάτα δεν πρέπει να παίζει κοτέτσι.
0: Όχι.
1: Αλλά εντάξει, άμα είναι αυτό, έχουμε αυτό το καταμερισμό εργασίας. Να πηγαίνω στο κοτέτσι κάθε πρωί.
0: Μαζώνει τα αυγά.
1: Πρέπει να τις φωνάζεις. Δεν πρέπει να τις φωνάζεις.
0: Πουλ. Εμείς τις κότες θα τις θαρίζουμε στάρι και καλαμπόκι μόνο.
1: Μόνο. Θα γίνει η κότα, θα είναι άλλη κατάσταση. VIP.
2: Αλανιάρα.
1: Αυτό με τις αλανιάρες μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί θεωρείτε ότι είναι.
2: Τη Ελευθέρα Βοσκή.
1: Το Ελευθέρα Βοσκή στο μεταξύ δεν ισχύει, το ξέρει.
2: Όχι, δεν ισχύει.
1: Είναι ότι έχει 10 εκατοστά παραπάνω.
2: Συγγνώμη, στο στρατό τα θυμάστε εκείνα στο στρατό.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Όχι, εσύ, ναι, ναι, ναι.
1: Αν θυμόμουν από το στρατό.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Κάτι άλλο θα συνέβαινε.
2: Λοιπόν, είχαν μέσα κάτι κατεψυγμένα δεινοσαυρικού τύπου πόδια.
1: Ναι.
2: Βοηδών, ιστορίες. Τι ήταν αυτό το πράγμα, για δεινόσαυρο ήταν.
1: Ναι.
2: Λέμε τώρα, τι να σου πω τώρα, 5 μέτρα πόδι, 6.
1: Ήταν τίποτα κατεψυγμένο. Άλλες χώρες με
2: μεγάλο. Εγώ τώρα είχα πάει 86. Ήταν μέσα με σφραγίδα του 50.
1: Αφού άμα κρατάνε.
2: Κρατάνε, ναι, αλλά σου λέω τώρα ήταν. Που λέγαμε τώρα για μεταλλάγματα. Τι να λέμε, τώρα το 86. Ναι. Σκέψου, δηλαδή.
0: Τι σφραγίδα?
2: Του 50.
0: Ρε, πλάκα μας κάνεις. Αυτό είναι φρέσκο.
2: Αυτό ήταν φρέσκο, ναι, και ήταν και φρέσκο. Ναι.
0: Τώρα φάγαμε στο στρατό κρέας με σφραγίδα του 48, ρε. Μου λες πλάκα τώρα.
1: Συγγνώμη, αυτό να βάλω λίγο τη λογική σε αυτό.
0: Του 44, του 45 τάχω.
1: Άρα κάποιο έπαιρνε πολλά κρέατα σε διάφορες εποχές. Κάποιο.
2: Ναι.
1: Μένανε στην κατάψυξη.
2: Εμένα στην κατάψυξη ήταν, σου λέει.
1: Δεν τα τρώγανε.
0: Όχι, και στο στρατό βέβαια. Για μας παγκόσμια και στα εμβόλια.
2: Ναι.
0: Και δεν καταλάβες τι. Έτρωγες κρέας του 43-44. Άσε τα κοτόπουλα να πούμε. Το συζητάμε εκεί. Mm. Κοτόπουλο με ρύζι ήταν το σπεσιαλιτέ.
2: Αλλιώς το λέγαμε. Αλλά ναι.
0: Ήταν το Τετάρτης και Παρασκευές. Είχαμε το Μπλουμ. Το γνωστό Μπλουμ. Δηλαδή, Μπλουμ σημαίνει, επειδή δεν ξέρεις Αθηναίδα, βάζει μέσα μια χύτρα μεγάλη, δεν φτιάχνει το μαγνητικό ζωμό του Δρύδη στο κρατικό χωριό. Ρίχνει μέσα ντομάτες, κολοκυθάκια, φασολάκια, φακές,
2: καφασόλια, όλο μέσα.
1: Χάλια.
0: Τι νόστιμο να είναι.
1: Χάλια, με νερό.
0: Μπλουμ. Το τρομπλουμ έτσι λέγεται.
2: Μπλουμ. Το βάζει μέσα
0: μπλουμ.
2: Τα πέταγε μέσα και επειδή έκανε μπλουμ, το κάνει μπλουμ.
1: Και τρωγόταν αυτό.
0: Όχι, εντάξει, μωρέ, τι να φαγωθεί, μωρέ.
2: Το τεστ για το κρέας ήταν ο σκύλος.
0: Τίποτα.
1: Αν το τρώγε ο σκύλος.
2: Αν το τρώγε ο σκύλος, τρώγαμε κι εμείς.
0: Τρώγαμε κι εμείς.
2: Είχαμε μια μερίδα και πηγαίνε έτσι.
0: Πηγαίναμε στο σκύλο.
1: Αν το σκύλο.
0: Αν το περιμέναμε κανένα τέταρτο να δούμε σαν την ράση του σκύλου, γιατί θα τρώγαμε. Πλάκα μου κάνει τώρα.
2: Έτρωγε δικιά του μερίδα ο σκύλος.
0: Είχαμε μάγειρα. Φοβερόνε. Φοβερόνε μάγειρα. Στη Μόμα ήταν αυτός. Εμείς είμαστε αποθήκες καυσίμων και τύπων. Λοιπόν, και τρώγαμε με αυτούς. Ήρθε μάγειρα η Μόμα, απίστευτο. Απίστευτο μάγειρα η Μόμα. Έφτιανε γεμιστά απαράμιλα. Φοβερά γεμιστά. Λοιπόν, όταν το φαΐ δεν ήταν όπως έπρεπε, μου έλεγε, ήταν και φίλος μου, πατρίνος ήταν, μου έλεγε, Τάκη, Ας τώρα κάνε δίαιτα 9 μέρα ρε.
2: Συντηματικό.
0: Και πηγαίναμε έξω και τρώγαμε. Νομίζω ήταν καλύτερα αυτά που τρώγαμε έξω, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει,
0: έτσι γίνονταν στρατό. Δυστυχώς έχεις. Θα πούμε τραγούδι. Πες μου, Πασόκ, τι γίνεται.
2: Πασόκ είναι Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο. Ναι. Ήταν Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο. Ποιος? Ανδρουλάκης είναι σήμερα Κάρπαθο. Στην Κάσο είναι σήμερα. Ωραία. Κάρπαθο αύριο. Πάμε να υποδεχτούμε Τζάκρη.
0: Έχει πάει φαντάρος αυτός.
2: Ναι.
0: Έχει πάει φαντάρος. Ναι. Γιατί είναι και μερικοί που δεν έχουν πάει. Αφιερώνω σε όλους όσους πήγαμε στο στρατό. Mm-hmm. Ένα τραγούδι το αφιερώνω γιατί με εκφράζει απολύτως. Απολύτως όμως. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Στα φαντάρια της εποχής. Σήμερα δεν πάνε φαντάρι. Συναρπάσει το κολέγιο.

0: εμπρός.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε γρήγορα γρήγορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, είναι και 24 η ώρα. Πες μας για Τζάκρη, κάτι μας έλεγες.
1: Λοιπόν, Τζάκρη παραιτήθηκε χθες, αλλά υπάρχει ένα παρασκήνιο. Δηλαδή, παραιτήθηκε, την έφυγε. Υπάρχει, ξέρεις,
0: όχι, από ό,τι μου είπε πρόσωπο που είναι εκεί κοντά στα στήματα, έφυγε μόνη της. Ενώ είχαν βγάλει μια ανακοίνωση την οποία υπέγραψε μάλιστα και το μεσημέρι άλλαξαν όλα χωρίς αιτία.
1: Ναι, και μετά έβγαλε ο Κασελάκης ένα ότι ζήτησα την παραίτησή τη, έγινε αποδεκτή και αυτά. Τέλος πάντων, η Τζάκρη αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην ατζέντα των προσώπων που επιστρέφουν ή μπαίνουν στο Πασόκ. Η Τζάκρη ήταν στο Πασόκ.
0: Συγγνώμη, αυτό το έχουμε πει εδώ και ένα μήνα.
1: Παραπάνω.
0: Ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μεσολαβεί για λογαριασμό τη. Στον Νίκο τον Ανδρουλάκη και είχα ρωτήσει εγώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και μου λέει αυτή τη στιγμή δεν έχω να πω κάποιο νέο, ωστόσο μου είχε πει, το είχα πει εδώ στο ραδιόφωνο, ωστόσο εξετάζουμε την κάθε περίπτωση, δεν μου το διέψευσε περί Τζάκρης.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Το θέμα με την Τζάκρη ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Ότι υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου για όριο θητείας στα 20 χρόνια. Εκεί φαγώθηκε ο Κασανίδης, βγήκε εκτός. Το φαγώθηκε σε εισαγωγικά.
0: Όχι, σε καθόλου εισαγωγικά.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ είμαι κομψός, ξέρετε, σε αυτά.
0: Το ξέρω, ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Έχει λίγο διέτα μου.
1: Λιγάκι.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν. Τώρα με την Τζάκρη όμως, επειδή εκλέγεται από το 2004, είναι παραπάνω από, 20 χρόνια. Και εκεί λοιπόν τώρα πάνε να βρεθεί μια φόρμουλα, εδώ να βρει κομψότητα τώρα, τη συνεργασία. Δηλαδή δεν θα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ βουλευτής, θα είναι συνεργαζόμενο. Αυτό δεν είναι επίσημο, είναι μια διαρροή που έχει γίνει από χθες το βράδυ. Περίπου όσοι πήραμε ένα τηλέφωνο και υπήρχε τέτοιο...
0: Ξέρεις τι λέω, όταν πάνε να ψηφίσουν στα συνέδρια και να πάρουν αποφάσεις, πρέπει να ελέγχουν κάθε πλευρά. Και να ελέγχουν κάθε δεδομένο. Αυτά είναι επιπόλαιες κινήσεις. Όπως θεωρώ επιπόλαια κίνηση και το δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα μάλλον. Γιατί ψηφίζετε δύο πράγματα στο συνέδριο? Η χώρα θα είναι σε κάποια φάση που θα χρειάζεται να έχει κυβέρνηση. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εάν ο Μητσοτάκης αποφασίσει τις εκλογές να τις κάνει Μάιο-Ιούνιο και θα πρέπει σε ένα μήνα να έχει υπάρχει κυβέρνηση. Γιατί θα έχουμε την Προεδρία. Τι θα γίνει τότε? Για να μου πει εμένα ένας από αυτούς που πεστέλνουν και μηνύματα και τα ξέρουν όλα, ορισμένοι δηλαδή, τι θα γίνει τότε? Για να μου πει εμένα ένας, τι θα γίνει τότε που είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Προεδρία? Θα πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με...
1: Ακέφαλη. Όχι, ή με μειοψηφία.
0: Με πυρησιακή κυβέρνηση.
1: Πυρησιακή.
0: Θα μου πεις, θα έχει τακτοποιηθεί το θέμα του... της ατζέντα, εντάξει, αλλά δεν μπορεί ένας υπηρεσιακός υπουργός να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται αυτό. Κατά συνέπεια, μην βγάζουν από το μυαλό τους πράγματα περίεργα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι δύσκολη ιστορία. Εγώ δεν λέω να βγει ο Τσίπρας, οκ, okay, αλλά να βγει μια κυβέρνηση. Να βγει ο Τσίπρας, να βγει ο Ανδρουλάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης, εντάξει. Alright. Αλλά πρέπει να βγει μια κυβέρνηση. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, μπορεί μια κυβέρνηση. Ούτε η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν κάνει. Κανένα δεν κάνει. Το έχω πει 100 φορές εγώ. Δεν με ακούνε. Μου λένε το λες για τον Κούλι. Τι με νοιάζει ο Κούλι σε μένα? Εδώ δεν είναι θέμα Κούλι. Έτσι. Εδώ είναι θέμα χώρας. Δεν είναι θέμα προσωπικό για κανένα πολιτικό αρχηγό. Είναι θέμα χώρας. Θα πάμε στις εκλογές μία Κυριακή και την επόμενη μέρα δεν θα έχουμε κυβέρνηση, αφού το φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γιατί
1: δεν,
0: θα υπάρχει δεν. Δεύτερη, μωρέ.
1: Δεν το ξέρει.
0: Πάρα πολύ δύσκολα, μωρέ, Αντώνη. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Θα πάμε για τρίτες εκλογές. Θυμίσου το.
1: Εκτός αν
0: υπάρχει συνεργασία.
1: Εκεί θα μπλέξουμε. Αλλά έχω την εντύπωση εγώ ακόμα κρατάω μια.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω. Είναι ότι με τα δεδομένα τα σημερινά μιλάω.
1: Ναι, ναι, με τα σημερινά.
0: Δεν ξέρω τι θα δώσει. Θα δώσει γύρω στα 2,4 δισεκατομμύρια στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί παίζει
0: το νούμερο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι λογαριασμός. Αλλά πέραν αυτού του λογαριασμού υπάρχουν και άλλα κοινωνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Και αυτά δεν λύνονται με λεφτά μόνο. Έτσι. Δεν είναι μόνο
1: και λεφτά που δεν μένουν. Έτσι. Και λεφτά που δεν μένουν.
0: Δεν ξέρω, δεν μένουν να κάνει οικονομίες. Εγώ εκείνο που ξέρω. Είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση που δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Δηλαδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, εννοώ αυτοδύναμη. Mm. Αν έχουμε κυβέρνηση συνεργασιών, αν είναι πρώτο το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, okay, μπορεί να κάνουν κυβέρνηση 2-3 κόμματα μαζί.
1: Μια εκτίμηση που είναι πάνω στο τραπέζι λέει το εξής σενάριο. Ότι θα είναι η πρώτη Κυριακή, η Κυριακή της εκτόνωσης του θυμού, της γκρίνιας, της δυσφορίας, το έτσι και το αλλιώς.
2: Του μηνύματος.
1: Του μηνύματος. Και στη δεύτερη Κυριακή θα είναι πιο, εκεί που θα είναι πιο πολλωμένο, πιο σπυρωμένο, πιο έντονα τα διλήμματα, πιο έτσι θα υπάρχει μια συσπήρωση και θα υπάρξει ανατροπή.
2: Αυτά όμως δεν μπορείς να τα προβλέπεις.
1: Αυτά δεν ούτε υπάρχει, medium δεν το βγάζει.
2: Ακριβώς και δεν υπάρχει καμία μέτρηση σε αυτό. Όχι. Τι να μετρήσεις, να μετρήσεις τι.
0: Σωστό.
2: Πώς και... αν θα θυμώσετε την πρώτη Κυριακή και μετά ξεθυμώσετε.
1: Και οι μετρήσεις επίσης.
0: Εγώ έγραψα. Δεν γίνεται με θυμό να πας στην Κάλπη.
1: Εντάξει.
0: Στην Κάλπη θα πας και θα πεις «Μ' αρέσει ο Τσίπρας, γιατί πιστεύω ότι αυτός θα μου λύσει τα προβλήματα. Μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, μ' αρέσει ο Ανδρουλάκης». Θα πας με θετικό μυαλό, με θετική σκέψη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν, πας, δεν γίνεται.
2: Αυτό,
0: δηλαδή,
2: αυτό που λες εσύ.
0: Να πάμε
2: εσύ
0: στην
2: τώρα,
0: Κάλπη να τσακωθούμε.
2: Ναι, ναι, αυτό πάνε, που λες εσύ. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ο θυμός στην Κάλπη έχει αναδείξει φαινόμενο όπως ο Τραμπ. Έτσι πήγαν θυμωμένοι. Πάω ψηφίσω αυτόν. Να μου αλλάξει μετά τη ζωή μου, γιατί δεν έχει αλλάξει η ζωή μου. Πρώτη...
0: Πάρε να έχεις τώρα.
1: Την πρώτη Κυριακή, την πρώτη τετραετία του, τη θητεία του Τραμπ, τους είχε δώσει λεφτάκια.
0: Ναι, για πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να καλημερίσουμε και τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα σας κύριε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ακούσες.
3: Καλημέρα είπα.
0: Α, εντάξει, δεν σε άκουσα εγώ ρε παιδί μου. Είχα βάλει τα ακουστικά.
2: Είχα πάρει το 0 εγώ, γι' αυτό το έκανα αυτό.
0: Να σου πω, τι βλέπεις, τι ακούς, τι λένε στην αριστερά.
3: Έχω μία εκτίμηση να πω πρωί-πρωί από αυτά που κατάλαβα το Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή και μετά.
0: Μάλιστα.
3: Η οποία λέει ότι τελείωσε η ιστορία ποιον θα πάρει, αν θα πάρει, πότε θα πάρει ο Τσίπρας. Δεν θα πάρει.
0: Όχι ρε, δεν παίρνει κανένα.
3: Δεν θα πάρει.
0: Εγώ γράψα ένα άρθρο με υπό τον τίτλο «Αντίο Σωκράτη».
3: Και για τους άλλους θα έλεγα δύο, δηλαδή...
0: Καλά, αλλά το Σωκράτη επειδή είναι ο αρχηγός.
3: Ναι, θα έλεγα ότι από όσους ανεξαρτοποιήθηκαν, από όσους και από τα πολύ δυνατά ονόματα, εγώ θα άφηνα ένα περιθώριο, ένας μία, να είναι ενδεχομένως στο ψηφοδέλτιο.
0: Δηλαδή ποιος.
3: Ξέρω το θέμα της κυρίας Αξιόγλου. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω... Πραγματικά έτσι όπως πάει το πράγμα, για ένα λόγο βασικό.
0: Ναι.
3: Γιατί φαίνεται ότι επιδοκιμάζεται στις δημοσκοπήσεις ότι έχει καινούργια πρόσωπα και αυτά τα πρόσωπα είναι τα πρόσωπα που θέλει καινούργια και άφθαρτα.
0: Σωστά, αλλά μια παρατήρηση να σου κάνω εγώ σε πολιτικό επίπεδο. Κάποια πρόσωπα από αυτά είναι και άγνωστα, έτσι. Δηλαδή, όταν κατεβεί στις εκλογές, πρέπει να ψηφοβέλτια να είναι και κάποιοι που τους ξέρει ο κόσμος, δηλαδή, έτσι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή δεν έχουν χρόνο πάρα πολύ, δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα όπως ήταν το 12 με το 15, που βγαίναν στα κανάλια και μιλάγανε διάφοροι και γίνανε πάρα πολύ γνωστοί. Τώρα, τους 5-6 μήνες που απομένουν, 7 ξέρω εγώ, δεν είναι δύσκολο να αφομοιώσει κάποιος ένα πρόσωπο και να πει...
1: Δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική, ούτε είχε ποτέ. Δεν προέρχεται από το συνδικαλισμό, από το...
0: Να σου πω κάτι, η κυρία Λινού θα πάει. Η κυρία Λινού. Θα την πάρει. Η κυρία Λινού. Το ξέρω εγώ αυτό. Το ξέρω εγώ σίγουρα αυτό.
1: Κυρία Λινού είναι γνωστή.
0: Το ξέρω σίγουρα αυτό, 100% θα την πάρει.
3: Θα την πάρει εδώ μέσα που μπορεί να είναι υποψήφια βουλευτής.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν σου λέω για κάτι άλλο.
1: Παρέα.
0: Όχι, τι. Θα είναι υποψήφια βουλευτής. Μετά, σίγουρα θα πάει ο Κώστας Ζαχαριάδη. Σίγουρα. Έτσι θα πάει. Τώρα για άλλον δεν ξέρω. Αυτά τα δύο πρόσωπα που μπορώ και ξέρω. Το λέω τώρα για άλλους δεν ξέρω. Για αυτούς τους δύο ξέρω.
3: Ναι. Αυτό πιστεύω ότι.
0: Ναι, δεν ξέρω για άλλους τώρα.
3: Μάξ θα είναι 2-3 άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είναι παραπάνω. Άντε να είναι 5, δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Είναι στα ψηφοδέλτια στο τέλος. Οι μετρήσεις και αυτό που καταλαβαίνει και αυτό που έχει. Αν θέλετε να πάμε λίγο πιο πίσω, ναι. Ένα μήνα πίσω,
0: ναι, ναι.
3: Η ιστορία ήταν πότε θα πάρει την απόφαση ο Φάμελος, παίρνει την απόφαση ο Φάμελος, περιμένει ο Φάμελος, θεωρήσαμε δεδομένο ότι 7 ανεξάρτητοι της ελληνικής αριστεράς,
0: της νέας αριστεράς,
3: ήταν δεδομένο ότι θα πάνε, ναι. Έχει αλλάξει τελείως αυτό το πράγμα και έχει αλλάξει τελείως. Γιατί θεωρεί ο Τσίπρας ότι με αυτούς τους νέους ανθρώπους ανεβαίνει.
0: Εντάξει.
3: Και δεν θα, δηλαδή, όποιος, αν πήγαινε αυτή τη στιγμή ένα μεγαλοστέλεχος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, θα άλλαζε όλη η κουβέντα. Γιατί πήρε αυτόνα, ενώ ο άλλος ήταν καλύτερος, ενδεχομένως, γιατί πάλι αρχίζει και φέρνει τους άλλους και όλο αυτό το πράγμα θα του έκανε κακό. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνει διαρκώς με αυτά τα νέα πρόσωπα. Αυτό, σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το εκτιμάει ο ίδιος, προφανώς με τους πιο στενούς συνεργάτες. Πάντως, να σου πω κάτι που άκουσα από πρόσωπο που είναι μες στα πράγματα. Η κυρία. Από την άρθρα, πες, η κυρία Γύρω Βασίλη, η οποία. Θεωρείται ότι σίγουρα θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο άνθρωπός του, είναι και τα λοιπά, ναι. Ζήτησε, έμαθα, να είναι στο στενό πυρήνα των αποφάσεων, κάτι το οποίο το αρνήθηκε ο Τσίπρας.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό,
0: ναι, αλλά... Έτσι, αυτός που μου το είπε είναι εκεί, στα κόλπα. Και ναι, μου λέει δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν, ναι, αφού έχει πει δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις.
1: Ναι, το έχει τονίσει.
0: Το έχει τονίσει αυτό. Δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν υπόρους. Δηλαδή έρχομαι, ναι, αλλά θα με βάλεις εκεί. Δεν υπάρχει.
2: Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς το να το έχει ζητήσει αυτό η Γεροβασίλη.
0: Δηλαδή θα μιλάει με τον ίδιο
1: νερό. Έχει
2: πολύ καλή σχέση.
0: Θα του λέγει, αν του πέρε Αλέξη, εγώ θέλω να είμαι σε αυτό το επίπεδο να έρθω και εγώ να μην είμαι ένα μέλος που γράφει στις 300.000. Και προφανώς της είπε ο Τσίπρας ότι κοίτα να δεις, δεν γίνεται να το κάνω αυτό. Όχι γιατί δεν σε εκτιμώ ή δεν σε θέλω, γιατί έχω δεσμευτεί να μην το κάνω. Και προφανώς δεν θα το κάνει. Έτσι καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να λέμε τα πράγματα με τον ονομά της.
1: Θα αφήσει ένα διάστημα να περάσει και θα
0: μπορεί,
1: το κάνει.
0: Μπορεί.
1: Να
0: μπορεί.
1: Δει πόσο αν αυτό αρέσει, αν τραβάει.
0: Καταρχάς εδώ υπάρχει ένα ζήτημα,
1: ναι,
0: το οποίο το θέσε το Κομμουνιστικό Κόμμα και θα πω ότι έχουν δίκιο και φταίω και εγώ και είμαι και εγώ φταίχτες,
1: mm-hmm,
0: μαζί με άλλους συναδέλφους.
1: Μάλιστα.
0: Δίνεται λέει περισσότερο χώρο σε αστελέχη του Τσίπρα, mm, παρά στο Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι κόμμα στη Βουλή, ενώ αυτό δεν είναι.
1: Όντως.
0: Έχουν δίκιο.
1: Ναι, είναι.
0: Έχουν δίκιο.
2: Έχουν.
0: Νομίζω, Αντρέα, έχουν δίκιο.
3: Έχουν δίκιο. Δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο.
2: Ένα
3: αλλά
2: κόμμα
3: νομίζω
2: που δεν είναι εκλεγμένο, έτσι.
0: Που δεν
3: αλλά
0: υπάρχει.
3: Νομίζω ότι είναι και σε ένα βαθμό και τακτική. Δεν το ενοχλεί το ΚΚΕ που έχει μικρότερη παρουσία.
0: Όχι, το θέσαν οι ίδιοι σε εκπομπή τηλεοπτική. Ναι, δεν το λέω εγώ τώρα.
3: Αλλά κάνουν και το βάζουν. Ναι.
2: Ο Ανδρουλάκης το έχει πει δημόσια αυτό τώρα πριν την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πράγματι δεν τους καλούμε συχνά.
3: Ναι.
0: Και λέω και τον εαυτό μου πρώτο και είναι λάθος αυτό.
1: Ναι. Σου λέω όμως κάτσε, εμείς εδώ είμαστε κόμμα. Έχουμε ένα ποσοστό.
0: Ναι, ναι,
1: τόσα
0: ναι,
1: χρόνια
0: γιατί
1: είμαστε εδώ.
0: Όταν μεταξύ μας, ρε παιδιά, δεν ξέρω, Αντρέα, αν το υιοθετήσει αυτό που θα πω. Το υιοθετήσει αυτό που θα
1: ναι
0: πω. Όταν κάνουμε, ας πούμε, και μιλάμε για την αριστερά, τον πρώτο λόγο το έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι.
3: Εγώ θα συμφωνήσω να σου βάλω ένα αστερίσκο.
0: Όχι, εντάξει, ναι, λέω. Δεν σου λέω υιοθέτησε το, αλλά θεωρώ ότι το μόνο κόμμα που.
3: Ναι. Όταν του ρωτά όμω, λένε εμεί δεν είμαστε αριστεροί. Εμεί είμαστε κομμουνιστές.
1: Κομμουνιστές, βέβαια.
0: Ναι, τι είναι οι αριστεροί. Δηλαδή, το αριστερή τι είναι, ρε, εσύ, Αντρέα, με συγχωρεί. Ο αριστερό, γιατί ο Μπεργκεγκουέρ.
3: Αριστεροί είναι άλλοι άνθρωποι. Αριστεροί είναι.
0: Τι είναι, δηλαδή, άνθρωποι άλλου είδου.
3: Ναι, η αριστερή είναι πουρτούνς, δεν είναι τώρα.
2: Έχει δίκιο ο Αντρέας, το διαχωρίζουν αυτό. Είναι, είναι διαχρητό όριο, είναι κόκκινη γραμμή. Σου λέει, όλα αριστερά, τα άλλα είναι κομμουνιστής, είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα επίπεδο πάνω.
1: Σου λέει είναι για λατζή τα άλλα.
2: Αυτό που λες εσύ πραγματική αριστερά, αυτή το λένε κομμουνισμό. Δηλαδή είμαι κομμουνιστής, αυτό. Αλλά δεν σου λέει δηλαδή την αριστερά.
0: Έχει την ρε φίλε, έχει το θάρρος της άποψής του. Να, και να τεκμηριώσει γιατί.
2: Ναι, σου λέει
0: αυτό
2: ότι
0: είναι. Ναι, ούτε βρίζουν, ούτε τσακώνονται, ούτε τίποτα.
2: Όχι, μα σου λέει και δεν είμαι εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ντεμέκα αριστερό, συγγνώμη.
1: Και παραμένουν και απολύτω σταθεροί σε αυτό που πιστεύουν.
0: Ναι, ναι, μπορούμε να διαφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Αλλά ας πούμε, εδώ, Αντρέα μου, αυτή, τον Ρόμπερτ Γκουέρ, όπως είχε πάει τότε, στο έχω πει στη Ρουμανία που κάνανε ένα συνέδριο Σοβιετική Ένωση και αυτά, πήγαν να τον φάνε στον δρόμο γιατί ήταν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ίδρυσε ουσιαστικά, είναι ο πρακτικά ιδρυτής του ευρωκομμουνισμού. Το θυμάσαι αυτό.
3: Ναι, το δυστύχημα.
0: Του ευρωκομμουνισμού, πρόσεξε. Εντάξει, το ότι κάθονται τα κόμματα δεξιά-αριστερά στο κέντρο, αυτό είναι από τη Γαλλική Επανάσταση,
1: δεν
0: έτσι όπως καθίσαν τότε,
1: πια.
0: Αλλά δεν
1: ναι,
0: είναι, τώρα αυτό έχει.
2: Είναι παραλλαγές.
0: Είναι παραλλαγές, εντάξει. Ναι.
2: Δηλαδή σου λέει ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν, δηλαδή το θεωρούν ότι είναι πιο ρεαλιστές απέναντι στον κομμουνισμό.
0: Για να ακούσω, Αντρέα, ναι, Αντρέα.
3: Μια παρατήρηση που είναι θεμελιώδης όσον αφορά τι σημαίνει αριστερός και τι σημαίνει κομμουνιστής.
0: Ναι.
3: Το δίλημα που είχε μπει πριν 100 χρόνια ήταν, πώς να το πω, επανάσταση ή μεταρρύθμιση.
1: Σωστά.
3: Οι αριστεροί βάζουν μεταρρύθμιση. Οι κομμουνιστές βάζουν επανάσταση.
0: Ναι.
3: Αυτοί ήταν οι δύο δρόμοι και είναι το αιώνιο δίλημα αν θα πάμε μέσα από το σύστημα να αλλάξουμε τα πράγματα και οι κομμουνιστές λένε δεν αλλάζει παιδιά το σύστημα,
0: έχουν
3: μόνο
0: δίκιο.
3: Ανατρέπεται.
0: Έχουν δίκιο, έχουν δίκιο γιατί έχουν
3: δεν μπορεί δίκιο, μπορεί να έχουν, δεν ξέρω.
0: Περίμενε ένα λεπτό, έχει επιχειρηθεί 500 φορές να γίνει μέσα το σύστημα να αλλάξει, δεν αλλάζει. Όταν είσαι σε μια χώρα καπιταλιστική, όχι μόνο στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να διεκδικεί ένα αριστερό κίνημα πράγματα, κίνημα, πρόσεξε, είμαι σαφής, για να είναι πιο θετική η κυβερνήση, να είναι πιο θετικές σε κοινωνικά θέματα και αυτά και τα λοιπά, πιο ευαίσθητες, ναι, αλλά οι άλλοι σου λένε ότι για να γίνει καλύτερο για το λαό είναι αυτό το σύστημα. Βέβαια θα μου πεις αυτό, στη Σοβιετική Ένωση απέτυχε. Όπως και στις άλλες
1: ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς το πιστεύουμε όμως. Ναι. Πιστεύουμε ότι θα γίνει, μπορεί, είναι εφικτό.
0: Άλλωστε, όπως έχω πει, Ανδρέα, ο Στάλιν αποφάσισε ότι στην Ελλάδα ο κομμουνισμός δεν θα έρθει. Και το αποφάσισε μαζί με άλλους ηγέτες.
1: Ο Κουτσούμπας σου λέει όχι.
0: Ο Κουτσούμπας έχει την άποψη του.
2: Στο σημείωμα,
0: Ναι. Όχι, το σημείωμα ήταν ξεκάθαρο στη Γιάλτα. Ξεκαθαρίστηκε η Ευρώπη εκεί. Οι σφαίρες επιρροής και πάντα είμαστε μια σφαίρα επιρροής. Τι νομίζετε ότι είμαστε. Εδώ, πριν από τη δικτακτορία, στην περίοδο αυτή του 60-67, γίνανε πράγματα στην Ελλάδα με τη CIA να κάνει κουμάντο, με τις ξένες δυνάμεις, με την Αμερικάνικη πρεσβεία και με τους πράκτορες που είχε κουβαλήσει η Αμερική εδώ να κάνουν κουμάντο και να υποδεικνύουν τότε στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου τι πρέπει να κάνει. Στο παλάτι να βάλει το Στεφανόπουλο τότε πρωθυπουργό να κρατήσει 6 μήνες. Αυτά έχουν συμβεί στην Ελλάδα με την καθοδήγηση. Γι' αυτό καμιά φορά μου λένε μα τάξη με τους Αμερικάνους. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Τάχω γιατί είναι τέτοιοι. Δηλαδή παρεμβαίνουν.
1: Μας γράφει ο Υπεριαλιστές. Α, δηλαδή λινάρι στον καπιταλισμό δεν μπαίνει αυτό, μας λέτε. Εμείς σε αυτή την εκπομπή καθόλου δεν λέμε αυτό.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Μπαίνει, αλλά. Για να πιστεί μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Όπως σήμερα. Τι νομίζετε ότι υπηρετούν οι κυβερνήσεις που περάσαν την Ελλάδα. Όλες προσκυνήσαν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άμα προσκυνάς εκεί, έχει τελειώσει η παράσταση. Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Διότι προσκυνήσαν τις πολυεθνικές εταιρείες. Πέστε μου εμένα μια κυβέρνηση, θα μου πει ο Ανδρέας που τα παρακολουθεί και στο εργατικό ρεπορτάζ, μια κυβέρνηση η οποία χτύπησε τις πολυεθνικές. Μία. Από το 1960 μέχρι σήμερα. Μία.
3: Αφού έχει επικράτησει ο καπιταλισμός. Δηλαδή...
0: Όχι να χτυπήσει πολυεθνικές που διάφοροι ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το καταφέρανε. Δεν μπορέσαν να το κάνουν. Με τους Αμερικάνους κομπρεμί κάνανε και τους Εβραίους και το Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή. Μην τρέφουμε αυταπάτες ότι προτεκτοράτο είσαι, Ανδρέα μου. Τι νομίζεις ότι είσαι.
3: Κοίταξε να δεις. Εκείνη την ιστορική περίοδο που αναφέρεσαι.
0: Παράδειγμα το έφερα μόνο. Εντάξει.
3: Τράβηξε και η Ιταλία. Η Ιταλία οργανώθηκε. Ναι. Έχει καταγραφεί ιστορικά αυτό.
0: Μισό λεπτό πριν να μας το πεις με ησυχία, να πάω σε διαφημίσεις και να μας το πεις ήρεμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Too much money, too much power.
9: So guess what happens next?
10: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
11: I want this guy to go down now.
12: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
10: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
13: Who put you up to this?
14: NYPD! Hands up!
15: Let's go.
16: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Αντρέα, συγγνώμη, σε διακόψαμε για τις διαφημίσεις. Ακούμε με προσοχή για την Ιταλία, μας έλεγε. Ναι.
3: Στην Ιταλία, λοιπόν, έγινε ένα πραξικόπημα το 70. Ανάλογα με της Ελλάδας. Δηλαδή έφυγε ένας στρατηγός, πήγε, κατέλαβε τη Ράη.
0: Ναι.
3: Παρενέβη ο Κίσιγκερ και είπε η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα. Και σταμάτησε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, το δεύτερο είπε, ήθελα να πω για το προηγούμενο που λέγαμε, είναι το εξής, ότι πού συναντιούνται τώρα οι κομμουνιστές με τους αριστερούς εντός συστήματος, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των εργαζομένων, λέει, καλύτερη. Οι αριστεροί, μάλιστα, το λένε αυτό. Αλλά και οι κομμουνιστές λένε μέχρι να κάνουμε την επανάσταση και εμείς αυτό θέλουμε.
0: Ναι, με διαφορετικό δηλαδή... τρόπο όμως αλλάζει. Ο τρόπος είναι διαφορετικός. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι να αναλύσουμε εμείς αυτό το... Απλώς βλέποντας την ιστορία στη χώρα μας, βλέπουμε ότι πάντα η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτών ήταν ισχυρή. Κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία ακριβώς για να πω ποιος ήταν ο πρωθυπουργός, υπογράψαμε και ένα συμβόλαιο με τις ξένες δυνάμεις ότι δεν θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα συγκεκριμένη βιομηχανική δράση. Εκεί φτάσαμε. Ο Άτσεσον στην Κύπρο, εδώ το δόγμα Τρούμαν, όλα αυτά. Τι νομίζεις, ότι δεν επηρεάζουν ακόμα και σήμερα? Έτσι. Λοιπόν.
3: Υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν παρακαλώ. Να σου πω όμως κάτι. Μισό λεπτάκι τώρα. Η Νεσλέ, δεν ξέρω ποιος, έχει 140% πόσο το έχει το βρεφικό γάλα παραπάνω στην Ελλάδα. Με συγχωρείς. Αυτό... Εντάξει, πολυεθνική, ξεπολυεθνική, αλλά αυτό το ρυθμίζεις.
0: Ναι.
3: Να τι κάνει.
0: Ναι.
3: Διονύζεται αυτό.
0: Ναι,
3: έχουμε
0: ναι.
3: καπιταλισμό, οπότε ναι, η τάδε εταιρεία μπορεί να πουλάει το βρεφικό γάλα.
0: Όχι τόσο. Ρε, αυτά είναι κλοπή τώρα, τι αστείευεσαι, αλλά δεν το συζητώ.
3: Δηλαδή,
0: ναι. Αλλά θα σου πω κάτι που γράφει ένας φίλος από την Ήδρα, ο οποίος, Τζόνι, ο αγρότης από την Ήδρα είμαι, λέει, ο Μπελιγκουέλ και ο Μόλο έριξαν το τείχος του Βερολίνου 15 χρόνια αργότερα. Είναι μια εξίσωση, αλληλουχία γεγονότων που ξεκίνησε από τους δύο στα... εδώ δείχνει, θα πάω σε κάτι άλλο, αυτό που σου έλεγα, ότι υπάρχουν συνεργασίες. Η Ιταλία υπέφερε από το εκλογικό της σύστημα. Δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Είχαν κυβερνήσει ο Αντρεώτη, υπερίσχυσε ενέκα των σχέσεών του με τη μαφία και με την... Έτσι, είχε βαθιές ρίζες εκεί, ο οποίος παρόλα αυτά βγήκε ένα πρωί εκείνα τα χρόνια στην Ιταλία και λέει ακριβή ήταν τα νίκια, ναι, από σήμερα 50% θα πληρώνεται, τα μείωσε τα νίκια σε ένα πρωί και λέει από σήμερα έτσι γίνονται οι δουλειές αυτές,
2: γιατί μπορούσε
0: γιατί μπορούσε, γιατί ήταν οι καταστάσεις δύσκολες όταν ο Μπελιγκουέρ, ο ιδρυτής του ευρωκομμουνισμού, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά πήγε το πιτσί πρώτο σχεδόν στις εκλογές, πήγε να συνεργαστεί με τον Άλντο Μόρο για να κάνουν τον ιστορικό συμβιβασμό και να κυβερνηθεί η χώρα κανονικά και με προγράμματα που θέλαν και οι αριστεροί, έτσι, με θέματα δηλαδή που θέλαν να λύσουν. Τι συνέβη, πήγαν οι ελευθερές ταξιαρχίες και φάγανε το Μόρο για να μην γίνει αυτή η συνεργασία. Αυτά συμβαίνουν τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή. Δεν είναι, είναι τα πράγματα ανάγονται και στο παρελθόν για να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Βλέπουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, λέει ο Τσίπρας, εγώ θα είμαι μια νέα μορφή αριστερού κινήματος. Okay.
3: Αυτό και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει, είναι ένα νέο, μια νέα λογική προσέγγισης κοινωνίας. Εντάξει, το καταλαβαίνω απολύτως. Το θέμα είναι ότι όπως και στην Ιταλία και εδώ, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ τα γεγονότα, Κυβερνήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι ήρθαν γιατί μου λέει ένα συνεργάτη του, μου λέει είμαστε νέο κόμμα. Πώς είσαι νέο κόμμα? Τι νέο κόμμα είσαι? Νέο κόμμα είσαι. Αλλά υπάρχει ιστορία, όπως και το Πασόκ, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Τι να ισχυριστεί ο Μητσοτάκης, ότι είναι νέο κόμμα επειδή είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός?
2: Όχι, βέβαια.
0: Έχει τις αμαρτίες της δεξιά, όπως έχει τις αμαρτίες του και το Πασόκ και αριστερά. Τι να κάνουμε τώρα? Εμείς λοιπόν, Αντρέα, αυτό που έλεγα και θέλω το δικό σου το σχόλιο, είναι ότι εδώ που φτάσαμε και έτσι όπως φτάσαμε και έτσι όπως διαμορφώθηκε το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, θα είναι δύσκολο να γίνει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Τελεία. Δηλαδή, πώς το βλέπω δηλαδή.
3: Την πρώτη κάλπη, ναι.
0: Και στη δεύτερη, γιατί, Αντρέα, από πού θα προκύψει, άμα πάλι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, από πού θα προκύψει η κυβέρνηση? Σε ρωτάω.
3: Εγώ μαζί σου και εκεί, σε αυτό που λες για να το ενισχύσω. Το διάβαζα τώρα το πρωί πριν μιλήσουμε, μια εισήγηση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού του κυρίου Φεύγα, δεν θυμάμαι το μικρό.
0: Φεύγας, ναι.
3: Ο οποίος είπε, έχει στείλει μια εισήγηση στο Μητσοτάκη που λέει τρία πράγματα. Κατάργηση του γάμου των ομόφυλων που μας τύχησε, επανασχεδιασμός της κεντροδεξιάς και απόκτηση επαφής με το Σαμαρά. Και δεν θυμάμαι.
2: Άρση της διαγραφής, είπε. Λέει, άρση.
3: Άρση της διαγραφής. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, είναι τόσο κρίσιμες οι εκλογές, ειδικά η πρώτη κάλπη, είναι τόσο κρίσιμη. Γιατί θα κρίνει και σε μεγάλο βαθμό αυτό που λες στη δεύτερη κάλπη.
2: Ναι, εδώ δεν σου κάνει εντύπωση όμως πώς βγήκε στη δημοσιότητα αυτή η εισήγηση?
3: Πώς βγήκε, γιατί
2: δεν θα μπορεί. Δηλαδή, τόσες εισηγήσεις έχει λάβει. Γιατί βγήκε αυτή η εισήγηση τώρα στον αέρα? Γιατί, πώς το λένε, κάποιος την έδωσε. Δεν τη βρήκαν στον δρόμο, δεν τη βρήκε ο άλλος στον δρόμο.
3: Αυτή πάντως
2: εισήγηση. Άρα έχει μια σκοπιμότητα, αυτό θέλω να σου πω. Αυτή το περιεχόμενο.
3: Αν. Εκτός και αν είναι πρωτοβουλία του κύριου Φεύγα αποκλειστικά δικιά του.
2: Εντάξει, άλλο αυτό.
3: Και άλλον, είναι και άλλον και κατέληξε σε αυτό. Είναι ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνει επανασυσπήρωση με κάποιους ατυχείς νόμους όπως τον ομόφυλο ζευγαριών κτλ.
0: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πάει, έγινε τώρα.
3: Αυτό λέει όμως.
0: Αυτό να λέει, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά εδώ υπάρχει μια προσέγγιση από πλευράς ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή. Ακούω μάλιστα προχτές σε μια εκδήλωση ο Καραμαλής κάφησε με τον Βενιζέλο, δεν κάφησε με τον Σαμαρά μαζί. Στο βιβλίο του Σάλα. Έτσι.
2: Ναι. Ο Βενιζέλος ακούγεται, δηλαδή σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Πασόκ, έτσι.
0: Μακάρι να είναι. Χρειάζεται πολύ. Απλά τέτοιο μας έχει λείψει. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Σε αυτά
1: τα
0: έριξε και τον Γιώργο. Εντάξει, είναι ο καθένας έχει. Σου λέω έχουν ιστορία, δεν είναι έτσι απλά.
2: Ναι. Θα γίνει μια εκδήλωση από αυτά που κάνει τις θεματικές εκδηλώσεις στο ΠΑΣΟΚ που θα είναι για την εξωτερική πολιτική την άλλη εβδομάδα 6 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα-δίπλα θα είναι Γιώργος Παπανδρέου και Βάγγελος Βεντζέλος. Και οι δύο, εκτός από πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ήταν και πρώην υπουργοί εξωτερικών. Έτσι, και το θέμα θα είναι η εξωτερική πολιτική και θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, εδώ έχω μια πολύ σημαντική είδηση, Ανδρέα, που μας αφορά όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε καλεσμένοι για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου στο πανηγύρι πάρτι με το μουσικό σχολείο Τρίπολης. Κέφι, ήθη έθιμα, παραδόσεις και την Κουστή Γουρνοπούλα σας περιμένουμε με πολύ αγάπη. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να μας πεις αυτό αν είναι μεσημέρι ή βράδυ. Δεν ξέρω πότε γίνονται αυτές οι δουλειές. Εγώ θα έρθω.
1: Τσ' άρεσε.
3: Μεσημέρι στην Τρίπολη με 45 βαθμούς Γουρνοπούλα.
2: Όχι, εκεί που σου λέξε η δροσιά έχει.
0: Εκεί είναι,
1: τελείωσε.
0: Άμα δεν ξέρεις γεωγραφία, μην αναγκάθεσαι, φίλε. Τράβα, μάθε γεωγραφία. Μάθε μπαλίτσα. Εγώ θα πάω. Όποιος θέλει έρχεται. Εγώ θα πάω.
2: Θα έχω άδεια, πρόσεξε.
0: Ναι, εγώ θα πάω, σου λέω, 18 Ιουλίου. Θα πάω στους ανθρώπους αυτούς, γιατί μας ακούνε, μας θυμάνε και είμαι υποχρεωμένος να πάω. Και εγώ και η κυρία Νέγκα.
1: Έχει γενέθλια η κόρη μου.
0: Τι, θα την πάρουμε μαζί.
1: Μεγάλη.
0: Αντισκόψουμε τούρτα Γουρνοπούλα.
1: Πες της, αντί να είσαι με τις φίλες σου, θα φας Γουρνοπούλα. Και μετά εγώ θα κρυφτώ και θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις εσύ.
2: Τα ίδια τραβάμε από την Αϊδά. Εμένα έχουν 17.
1: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, ωραία, κατάλαβα.
1: Ναι. Ίδια μέρα με τη Μέρκελ. Λοιπόν, ειλικρινά μας λέει ο ο Γιώργης, μια και μιλάτε λίγη για πολιτική, έχω απογοητευτεί από τις κυβερνήσεις που βγάζουμε και το γράφω αυτό όχι για να με λυπηθείτε ή να μου πείτε μην το κάνεις. Εδώ και καιρό έχω πάψει να παίρνω τα φάρμακά μου γνωρίζοντας ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί, αγαπημένα μου, ας φίλε, είναι απόφασή μου και δικαίωμά μου. Το λέω μπας και γίνει κάποια αλλαγή και σταματήσουν να ταλαιπωρούν τις συμπολίτες μας. Θα δει, λέει ο κινητής, τυφλός φως, θα βγάλει ο ανάπηρος πόδι. Εσύ την υγεία σου πρέπει να κοιτάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Άμα είναι λέει τζάμπα, θα έρθει και ο Ευγενίδης μας κάνει εδώ, μας λέει ο φίλος.
0: Και η Νέγκα, τι εμείς, το ίδιο.
1: Εδώ όλοι οι τσιγκούνιδες. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ θα πάω, το δηλώνω. Γιάννη, στείλε μου στοιχεία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποιον βρίσκω, τι κάνω, τι ράνω. Το πώς έρχομαι ξέρω. Αλλά θέλω στοιχεία μεσημέρι, θα γίνει αυτό βράδυ, δεν ξέρω. Γιατί θα γίνει βράδυ, δεν
1: νομίζω είναι πολλές ώρες αυτά τα πανηγύρια. Δεν...
0: Θα πάω μεσημέρι.
1: Δεν είναι 8 με 10, δεν είναι κυρίλε. Αν μπορέσω θα έρθω, ναι, βεβαίως. Όπου γάμος και χαρά.
2: Ξέρω, έχω τα γενέθλια και εγώ 17 Ιουλίου. Μπορεί να τα κάνουμε 18, είναι τα παιδιά.
1: Δεν είναι το πρόβλημα. Κάτσε να πω τη μέρα πέφτει.
2: Τα παιδιά μου είναι μερκελάκια, έχουν την ίδια μέρα γενέθλια με τη Μέρκελ.
0: Τρομερό έτσι. Δεν γελάει κανείς. Δεν γελάει κανείς με αυτά. Αντρέα, πότε έχεις γενέθλια, να ξέρω.
3: 14 Ιουλίου.
0: Τι στο γελάει,
2: εντάξει. Και 26 Ιουλίου έχω εγώ, έτσι. Πάρτι.
0: Εγώ 31 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι τον Ιούλιο γεννηθήκα. Τι διάλογο.
3: Κρύο το χειμώνα και.
2: Είχε κρύο, ναι.
3: Δεν είχαν πάρει και τηλεόραση.
1: Τότε δεν υπήρχαν.
0: Και έμαθα ότι ο πατέρας σου μετά πήγε και ζήτησε το 500 πίσω από την παμία της που βγήκες. Περίμενε κάτι καλύτερο. Ναι. Τέλος πάντων. Έχω πάει σε πανηγυρία, φίλε μου, όχι μία φορά, αλλά αρκετές φορές. Μου αρέσει. Δεν πίνω βέβαια, γιατί δεν πίνω, είναι όπλευμα. Αλλά μου αρέσει η γουρνοπούλα.
2: Αυτό είναι το.
0: Την πίνω.
2: Ναι.
0: Η γουρνοπούλα. Σαν ένα φίλο πάει σε ένα κέντρο ένα βράδυ, του λένε στα μάτια τι θα πιεις, μια μπριζόλα χειρίνη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα.

0: Ciao.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Των τροφίμων, αλλά
5: κάνε
4: και καθαριστικά
5: τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Που ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια στην Καραμπαλέδα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας. Αυτή η ελπίδα σε έφεραν και δύο διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, εκ των οποίων τα 189 έχουν καταρρεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανέφεραν πως οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σύραγγα της Χεζμπολά. Οι νέες επιθέσεις λαμβάνουν χώρα παρά την υπογραφή την περασμένη Παρασκευή Συμφωνίας Πλαισίου με στόχο διαρκή ειρήνη, την οποία ενταφιάζει ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, λέγοντας πως δεν θα υιοθετηθεί από το σώμα. Αυξάνονται οι νεκροί λόγω καύσωνα στην Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Ο υδράριος αναμένεται να υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης σήμερα, την ώρα που καταιγίδες πλήττουν άλλες περιοχές όπως το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημά του. Σε ποινή 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για διαταράξη ασφάλειας συγκοινωνιών σχετικά με τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις επιπτώσεις των πράξεών τους με την παροχή 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Θέμα χρόνου θεωρείται η επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη στο Πασόκ. Η εκλεγμένη με το ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον επικεφαλής του Στέφανο Κασελάκη ότι επιχειρεί δεξιά απόκληση. Ο ίδιος πάντως αντέτεινε ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή της. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυστο φυτίλι. Ορατός είναι μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στον ιαλοπίνακα και σε σταθμευμένο όχημα. Σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα κοντά στο Λεωνίδιο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα

βόρεια του Χάρα Καλακωνίας σε εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Νότιος Αφρική-Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, να είστε καλά εσείς και οι αγαπημένοι σας. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι πιο ζεστές, μην ακούτε βεβαίως τα φίδια ότι μας έρχεται εδώ ο κέντρο ευρωπαϊκός καύσωνας, θα επηρεάσει βεβαίως τα Βαλκάνια, θα έχουμε και εδώ κάπως πιο ζεστές μέρες, αλλά τι διάλο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είναι άμα δεν κάνει ζέστη και στο μέσον του καλοκαιριού. Πότε θα κάνει, οπότε ας μην πανικοβαλόμαστε προκαταβολικά και για κάτι το οποίο μπορεί να μην συμβεί. Εδώ στα πολιτικά της περίοδου, παρότι είναι καλοκαίρι και τώρα θα έπρεπε οι ρυθμοί να πέφτουν, τα κομματικά επιτελεία κάπως να δουλεύουν στο ρελαντί μέχρι τον Αύγουστο που κατεβάζουν κανονικά ρολά για 2-3 εβδομάδες. Η κινητικότητα είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ έντονη. Εχθές για παράδειγμα το απόγευμα, στην ολοκλήρωση, είχαμε μάλλον την ολοκλήρωση ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου υπό την έννοια ότι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, και η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, έφτασε η Τζάκρη να είναι αντιπρόεδρος κόμματος, αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω εν πάση περιπτώσει, φτάσανε σε πολιτικό διαζύγιο και οι άνθρωποι, εντάξει, χωρίσανε με κάποιο κυριλίκι, ας πούμε, παρά τις αιχμηρές αναφορές. Η κυρία Τζάκρη είπε ότι παρετήθηκε γιατί δεν μπόρεσε να βλέπει τον κύριο Κασελάκη να συνδιαλέγεται με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι τη ζήτησε την παρέτησή της και της την είχε ζητήσει μέρες, αλλά αυτή τώρα την υπέβαλε, γιατί κάνει κεντρό αστροφή ο κύριος Κασελάκης μόνος του. Μόνος του κάνει αριστερή, μόνος του κάνει και κεντρώα, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η δε κυρία Τζάκρη ετοιμάζεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ, ακόμα και στην κλίμακα Τζάκρη. Αυτό το οποίο πάει να κάνει η Τζάκρη είναι κορυφαίο, διότι μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια θα έχει πάει σε 4 κόμματα. Μιλάμε για θεά. Εξελέγει η κυρία Τζάκρη το 23 και το 23 μάλλον με τον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Κασελάκης, έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ ή τον έφυγαν, τέλος πάντων, όπως έγινε αυτή η ιστορία, τον έφυγαν στην πραγματικότητα τον άνθρωπο. Πήγε μαζί του η Τζάκρη. Το κόμμα λεγόταν Κίνημα Δημοκρατίας. Άλλαξε όνομα το κόμμα, άλλαξε και προσανατολισμό το κόμμα. Το κόμμα έγινε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αντιπρόεδρος η Τζάκρη. Φεύγει η Τζάκρη από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Πάει για το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο βουλευτής έχει μία βασική αρχή, την επανεκλογή του, την έδρα του. Υπήρχε περίπτωση ποτέ στην τετραεδρική περιφέρεια της Πέλλας, η οποία συνήθως σπάει 3-1, τρεις έδρες υπέρ του πρώτου κόμματος, μία υπέρ του δεύτερου, άντε σε σενάριο μεγαλύτερου κατακερματισμού, να πάει 2-1-1. Υπήρχε ποτέ περίπτωση με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο η τελευταία μέτρηση της GPO δεν το εμφάνισε, δεν το έχει στο ταμπλό των κομμάτων που μετριούνται. Μέτρησε 1,2 το ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 τη Νίκη. Άρα ο κύριος Κασελάκης στη GPO, θα τα συζητήσουμε και με τον Αντώνη Παπαργύρη σε λίγο, το διευθυντή ερευνών της GPO, είναι κάτω της μονάδας. Υπήρχε λοιπόν περίπτωση η Τζάκρη να εκλεγεί με κόμμα κάτω της μονάδας, με τίποτα. Σου λέει τώρα, ανακαλύπτει ξανά τις αρχές του πατριωτικού σοσιαλισμού. Όπως ο Κασελάκης ανακαλύπτει ξανά το φιλελεύθερο κέντρο, ο οποίος θυμίζω μέχρι πριν από 1,5 χρόνο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς λέγεται το κόμμα. Δεν λέγεται En Marche του Μακρόν ή Liberal Democrats ή Lib Dems που λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν το κόμμα. Και ΣΥΡΙΖΑ λέγεται. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν ξανανακάλυψε τον πατριωτικό σοσιαλισμό και βάζει πλώρη για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ βέβαια πρέπει να βρει κάποια μόντα για να υπερβεί τους περιορισμούς που έθεσε στο πρόσφατο συνέδριό του. Ότι τι δηλαδή, ότι ένας βουλευτής δεν μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια, ένας υποψήφιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί να περιλαμβάνει στα ψηφοδέλτια, αν έχει συμπληρώσει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής διαδρομής. Κυρία Τζάκρη, έχει συμπληρώσει 23. Και μπράβο της. Θέλω πάρα πολύ να δω, μα πάρα πολύ να δω, και θα γελάσω, το λέω προκαταβολικά, πώς ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια τον κύριο Χάρη Καστανίδη,
ο οποίος είναι πολύ πιθανό να πάει στο Τζίπρα, αλλά αυτό είναι άσχετο. Πώς θα αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια της Αλφα Θεσσαλονίκης το Χάρη Καστανίδη με το επιχείρημα ότι έχει χρηματίσει βουλευτής για πάνω από 20 χρόνια και θα βρει καταστατική μόντα, θα βρει, δεν υπάρχει περίπτωση, για να εντάξει στο ψηφοδέλτιο της Πέλλας την Τζάκρη. Θα πει ότι εντάξει, τα 20 χρόνια είναι με το Πασόκ, δεν είναι. Η Τζάκρη δεν έχει εκλεγεί 20 χρόνια με το Πασόκ, έχει εκλεγεί και με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλου. Όχι με άλλου, δεν έχει προλάβει να εκλεγεί, αλλά έχει χρηματίσει πολλά χρόνια και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ προ πολλών ετών. Τζάκρη, βεβαίως, πρέπει να το πούμε και αυτό, η κυρία Τζάκρη. Κυρία. Έχει το ρεκόρ ψήφισης μνημονίων. Τα έχει ψηφίσει όλα. Δεν έχει αφήσει μνημόνιο αψήφιστο. Ούτε ο Άδωνης, νομίζω, δεν έχει ψηφίσει όσα μνημόνια έχει ψηφίσει η Τζάκρη, για να είμαι δίκαιος. Και αυτή θα είναι πράγματι μια καλή μεταγραφή για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακούω ότι ψήνει και άλλες μεταγραφές αεροδρομίου. Ακούω Νίνα Κασιμάτη, ακούω τον Άβαρχο τον Βαγγέλη τον Αποστολάκη, ακούω διάφορους τέλος πάντων. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει, γιατί άρχισε μια κουβέντα, μήπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ τώρα που φάγαν πόρτα από τον Τσίπρα και είναι ολοκάθαρη η πόρτα, την κατάλαβε μέχρι και ο Φάμελος, ψάξουν προς το ΠΑΣΟΚ. Πολύ θέλω να δω τον Μπολάκη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα τα έχω δει πραγματικά όλα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πιει το πικρό ποτήριο της αυτόνομης καθόδου και της εκλογικής διάλυσης, διότι το θεωρώ άκρος απίθανο να μπορέσει να υπερβεί αυτή την ώρα το κατόφλι του 3% και να ξαναμπεί στη Βουλή. Τώρα, αν μπορέσει να ξανασυνεργαστεί με τον Τζακαλώτο και το Φίλι και το Σκουρλέτη, μικρή σημασία θα έχει κατά τη γνώμη μου. Τώρα, αν οι εναπομείναντες ΣΥΡΙΖΕΙ μπορούν να βρουν κάποιο είδους μόντα με το Βαρουφάκι, ο Θεός και η ψυχή τους, εγώ αριστερός δεν είμαι, οι άνθρωποι στην αριστερά θα τα έχουν καταφέρει όλα και εμείς θα τα έχουμε δει όλα αν συμβεί και αυτό. Το βρίσκω και αυτό, να το ξαναπώ, εξαιρετικά απίθανο. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν εδώ ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στην μουσική επιμέλεια και η Μαρία Καραουλάνη στην αρχιδεξιά της εκπομπής. Η Δυναμόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 212-212-4800. Το owner παπάκι alfaradio989.gr που είναι το email μας, και το 6947-789-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να θυμίσω ότι μπαίνουμε στην εβδομάδα της κλήρωσης για το ταξίδι δώρο στην Αλσατία που σας δίνουν ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηνά Είδος Νέγκα. Σας δίνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την αξιοπιστία του Versus Travel. 6 βράδια, 7 ημέρες στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στην Αλσατία, στο Ρήνο κλπ. Κλπ. Θα στείλετε SMS στο 54301, θα γράψετε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Σε 5 μέρες η κλήρωση για να πάτε ωραίο καλοκαιρινό ταξίδι τώρα που πέφτει και ο καύσωνας εκεί. Για πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι με τα παρατράγουδα της Νέας Δημοκρατίας, με τη συνάντηση του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Γκίλφοϊλ. Το Σαββατοκύριακο γενικώς είχε πραγματάκια.

0: Στη Νέα Δημοκρατία τώρα και στην κυβέρνηση εν τη ευρεία ενία. Σήμερα έχει ενδιαφέρον αυτό το ραντεβού που γίνεται με τους παράγοντες αγοράς για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων που αναζητείται για να επέλθει μείωση σε βασικούς κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε, η συμφωνία θα τρέξει ούτως ή άλλως από 1η Σεπτεμβρίου. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει αυτούς τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, που η κυβέρνηση λέει στους σούπερ μαρκετάδες μειώστε από τώρα τις τιμές. Οι δε σούπερ μαρκετάδες θέλουν να εκμεταλλευτούν και το τουριστικό κύμα, σου λένε να βγάλουμε ό,τι να βγάλουμε. Και τις αυξήσεις, μα τις μειώσεις μάλλον, να τις κάνουμε πιο ουσιαστικά και εμπροστοβαρός από το Σεπτέμβριο που γυρίζει και ο πολύς ο κόσμος. Η κυβέρνηση έχει ένα βασικό εργαλείο που λέγεται πλαφόν, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο εκπνέει αύριο, 30 του μήνα. Και τι λέει στους σούπερ μαρκετάδες? Λόγω του πλαφόν έχετε κάνει μειώσεις περίπου 6-7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και λόγω και της μείωσης των διεθνών τιμών. Εγώ είδα, παρένθεση, το Σάββατο που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, είδα μια μικρή μείωση σε παρόμοιο όγκο πραγμάτων, σε παρόμοιες κατηγορίες πραγμάτων που πήραμε. Δεν παίρνεις κάθε φορά ακριβώς τα ίδια προϊόντα, ακριβώς το ίδιο καλάθι. Εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, 79 ευρώ, ήταν 75 ευρώ. Θα μου πεις, είναι λίγα για τρεις σακούλες πράγματα? Όχι, θα σας πω, αλλά μία μικρή μείωση είδα σε κάποια πράγματα. Τι λέει η κυβέρνηση λοιπόν? Αν εγώ βγάλω το πλαφόν, εσείς θα διατηρήσετε τις τιμές στα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί με το πλαφόν. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση που περιλαμβάνει τους παράγοντες αγοράς, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκου, και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της καινούργιας για την εποπτεία της αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Όλο αυτό θα πρέπει βεβαίως να συνοδεύεται και από ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχων και από την απειλή, την προειδοποίηση για σοβαρά πρόστιμα τα οποία δαγκώνουν, εφόσον και οι παράγοντες αγοράς θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων λόγω της άρρησης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Καλά, εγώ βλέπω τώρα διάφορα πρωτοσέλιδα που λένε είδε η Γκυλφόιλ το Σαμαρά και είναι ψήφος εμπιστοσύνης των Αμερικανών στο νέο κόμμα κλπ. Πρώτα απ' όλα το ραντεβού το ζήτησε ο κύριος Σαμαράς. Ξεκινήσουμε από εκεί. Και καλά έκανε. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Αν μη τι άλλο, φαντάζομαι ότι έχουν και ένα ενδιαφέρον και οι Αμερικανοί για να τον συναντούν αυτή την περίοδο. Μην πηγαίνουμε τώρα σε δρακοντό σενάρια περί αμερικανικής στήριξης στο Σαμαρά. Επίσης αυτή την περίοδο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το να έχει ένα κόμμα την ευθεία αμερικανική στήριξη είναι και ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος για να τα γνωρίζει αυτά. Βλέπω πάντως, μιας και λέγω τον κύριο Σαμαρά, το βλέπω σήμερα και στην πρώτη σελίδα της Εστίας, μου ήρθε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μια επιστολή που απέστειλε, λέει, στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, ο οποίος είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Τον φιλοξενούμε και εδώ πολλές φορές στην εκπομπή και συζητάμε για τα πολιτικά τινά. Ο κύριος Φεύγας πολιτεύεται στην Αιτωλό Ακαρνανία και έστειλε μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, όπου του κάνει τρεις κεντρικές προτάσεις και τρεις προτάσεις τοπικές για την Αιτωλό Ακαρνανία. Πες για την Αιτωλό Ακαρνανία, εγώ το καταλαβαίνω, ο καθένας ξέρει τον τόπο του καλύτερα. Πάμε τώρα στις κεντρικές προτάσεις. Πρώτη πρόταση του Φεύγα. Να καταργηθεί ο γάμος των ομόφυλων. Μα τώρα είμαστε. Υπάρχει καμία σοβαρότητα πλέον? Υπάρχει καμία σοβαρότητα? Επειδή αναζητώ διάφορες δηλώσεις, δεν θυμάμαι τον κύριο Φεύγα το 24 να λέει τι κακός που είναι ο γάμος των ομόφυλων. Ανακαλύψαμε τώρα ότι ένα βασικό δικαίωμα που αφορά ελάχιστους ανθρώπους, χωρίς να θίγει το δικαίωμα κανενός άλλου, είναι η γενεσιουργός αιτία της δημοσκοπικής απίσχνασης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, για να είμαστε καθαροί, για να είμαι και, απολύτως καθαρός, έχει κάνει και άλλες προτάσεις. Λέει να ξαναδούν το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι το αξιολογούν στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και να αρθεί, λέει, η διαγραφή του Σαμαρά. Να αρθεί η διαγραφή. Α, δηλαδή ο Σαμαράς θα λέει προδότη το Γεραπετρίτη, αλλά ο Μητσοτάκης θα αυτομαστιγωθεί και θα πει άρον-άρον μαστίγωσον εμένα. Θα έρθει η διαγραφή του Σαμαρά και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Εγώ σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτή είναι μαεστρική πρόταση. Αλλά να μείνω για ένα λεπτάκι και με αυτό κλείνω στην πρόταση περί γάμου ομοφύλων. Αυτή ήταν μια κεντρική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ερωτηθεί εδώ και καιρό ο κύριος Μητσοτάκης για το αν μετανιώνει το γάμο των ομόφυλων, αλλά μετανιώνεις, δεν μετανιώνεις, αν παίρνεις πίσω και ξυλώνεις ένα νόμο τον οποίο εσύ ο ίδιος εν χορδές και οργάνης ψήφισες πριν από 2 χρόνια, δεν έχεις καμία σοβαρότητα. Αν ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας προτείνει το κόμμα του να μην έχει καμία σοβαρότητα, να μας το πει να το ξέρουμε. Ή είναι όμηρος των ψηφοφόρων του που τον βρίζουν στην Ετωλοακαρνανία, αυτόν και τους άλλους, ή είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος. Εγώ λοιπόν κάνω μια πρόταση εδώ πέρα και την κάνω και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Φεύγα. Να απαλλάξουν τον κύριο Φεύγα από τα καθήκοντά του ως γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν αυτός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας, άστο καλύτερα. Άμα θες απλά να πάρεις την πρίκα των ψηφοφόρων του Σαλμά από την Ετωλοακαρνανία, ο οποίος δεν θα ξαναπολιτευτεί, πες το καθαρά. Να απαλλαγεί των καθηκόντων του ο κύριος Φεύγας, να μείνει στο ψηφοδέλτιο άνθρωπος και να δούμε τι ψάρια πιάνει και με τους αντιπεριφερειάρχες που θα μπουν μέσα τώρα, οι οποίοι κουβαλάνε ο καθένας από 15 έως 20 χιλιάδες σταυρούς. Για να δούμε λοιπόν. Να μετρηθεί ο καθένας. Λέω εγώ. Προτείνω εγώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κυρανάκης και η ΣΥΝ αυτό θα το ακούσουν. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζήτησαν από τον κύριο Φεύγα αυτή την ανάρτησή του, η οποία έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης της Ετωλοακαρνανίας, να την, όχι να την αποσύρει, γιατί δεν αποσύρεται κάτι που δημοσιεύθηκε, να μην φαίνεται στο Facebook του, στη σελίδα του στο Facebook. Όπερ και εγένετο. Τώρα, αν αυτά είναι σοβαρά πράγματα, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτον. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είναι 11:25. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Τρεις τρόποι επικοινωνίας: το 212-212-4800 και το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής καλημερίζω τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπάραταξης, το κόμμα του κ. Τσίπρα δηλαδή, τον κύριο Κώστα Καρποχτσή. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Βιαννίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό. Συνεδρίασε το Σάββατο αυτό το Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος, το οποίο αριθμεί περίπου 400 μέλη. Αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα διορισμένο όργανο, υπό την έννοια ότι δεν έχει προηγηθεί ένα συνέδριο από το οποίο συνήθως τέτοια όργανα εκλέγονται. Είναι στον προγραμματισμό σας ένα συνέδριο ή μετά τις εκλογές?
7: Σωστά το είπατε. Τα όργανα σήμερα δεν έχουν προκύψει από εκλογικές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να τρέξουμε με γρήγορους ρυθμούς και να προετοιμαστούμε για τις επερχόμενες εκλογές. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα ακολουθούν μετά και τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα όργανα έχουν μια συνολική εκπροσώπηση από διάφορους τομείς της κοινωνικής, ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής και θα πορευτούμε όλοι μαζί για τη δημιουργία του προγράμματός μας. Φαντάζομαι, είδατε και τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκαν και οι τομεάρχες.
0: Ναι, βέβαια. Αυτή η σκιώδης κυβέρνηση που λέγεται, ας πούμε.
7: Οι οποίοι ουσιαστικά θα δουλέψουν και πιο συγκεκριμένα στην αποτύπωση του προγράμματός μας και στη διαβούλευσή του μαζί με την κοινωνία. Έτσι ώστε πλησιάζοντας προς τη ΔΕΘ να έρθουμε πλέον με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να απαντά σε όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Άρα εσείς στη ΔΕΘ θα πάτε και θα παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα συνολικό?
7: Ναι, νομίζω ότι ο στόχος είναι αυτός, κύριε Ευγενίδη. Η ΔΕΘ που είναι κατεξοχήν ουσιαστικά και η έναρξη της προεκλογικής
0: σεζόν. Κιόλας, ναι.
7: Σήμερα αυτή η χρονιά είναι προεκλογική, είτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν την άνοιξη εκλογές. Εκεί λοιπόν νομίζω θα αποτυπωθεί σε όλη την ανάπτυξη το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο που έχω να ρωτήσω είναι αναφορικά με τους φόρους. Έχει ανοίξει μια κουβέντα μετά από δηλώσεις κάποιων στελεχών σας για κότερα, ελικόπτερα και ιστορίες που θα φορολογηθούν. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην κεντρική του ομιλία να λέει ότι εμείς δεν θα αυξήσουμε τους φόρους, εμείς θα ανακατανείμουμε τους φόρους στην πραγματικότητα. Πώς το εννοείται αυτό το πράγμα εντός των δημοσιονομικών πλαισίων που υπάρχουν?
7: Πολύ σωστά. Νομίζω ότι την κουβέντα για το τι θα φορολογηθεί και πώς, γιατί υπήρχαν διάφορα από το τελευταίο διάστημα, νομίζω έκλεισε και με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και με τις δηλώσεις του. Αυτό που είπε ότι σήμερα υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο για να γίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή του μείγματος πολιτικής. Και εξηγώ, σήμερα η ελληνική οικονομία έχει την υποχρέωση για ένα πλεόνασμα 2%. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Επιλέγει η σημερινή κυβέρνηση να έχει ένα υπερπλεόνασμα 5%, ναι, το οποίο προκύπτει ουσιαστικά από έμεσους φόρους και προκύπτει από τις τσέπες των πολιτών. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε εμείς είναι πώς θα υπάρχει και δικαιότερη φορολογία, γιατί ο δικός μας ο στόχος είναι η μείωση της φορολόγησης των μισθωτών, των εργαζομένων, των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Εκεί, κύριε Βιαννίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εκεί θέλουμε να δώσουμε μία έμφαση. Γιατί παρόλο τα νούμερα που ευαγγελίζεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είδα και χθες το κυριακάτικο πόστο ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο γραφιστικά PowerPoint που εξηγούσε με πάρα πολύ ωραία γραφιστικά μια οικονομική ουτοπία που δούμε στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Βιαννίδη, να σας πω ότι αυτό δεν το συμμερίζεται η ελληνική κοινωνία σήμερα. Αυτά τα νούμερα τα οποία αποτυπώνει στο κυριακάτικο πόστο ο κύριος Μητσοτάκης, θα σας πω ότι δυστυχώς δεν το ζει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος, η οικογένεια. Και
0: δεν
7: τα
0: είναι
7: νούμερα,
0: αυτά τα νούμερα πέρα, όμως ακριβή.
7: Τα νούμερα, ξέρετε, έχουν πάρα πολλούς τρόπους να παρουσιαστούν και να παρουσιάσουν ένα αφήγημα. Αυτό που είναι ακριβές είναι ότι σήμερα η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Βουλγαρία. Αυτό είναι ένα ακριβές νούμερο. Mm-hmm. Αυτό που επίσης είναι ένα ακριβές νούμερο είναι ότι σήμερα η ανάπτυξη είναι στο 2,1. Το 2019 ήταν στο 2,3, κύριε Βιαννίδη, με 70 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης και ΕΣΠΑ που πέρασαν.
0: Επειδή το λέτε
7: οικονομία,
0: και το ξαναλέτε, δεν είναι το ίδιο μέγεθος του ΑΕΠ πάντως. Το 2% σε μεγαλύτερο ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο νούμερο συγκριτικά με το 2,3% σε μικρότερο ΑΕΠ.
7: Αντίστοιχα θα σας πω ότι με αυτή τη λογική έχει αυξηθεί και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας από τα 339 δισεκατομμύρια στα 363.
0: Μα το ζήτημα για το δημόσιο χρέος, επειδή είστε άνθρωπος αγοράς, δεν έχει σχέση. Πρώτα απ' όλα, επειδή αποπληρώνεται ένα μέρος του χρέους, προφανώς αυτό διευκολύνει και την εξυπηρέτηση. Πάντα στο χρέος το ζήτημα είναι η εξυπηρέτηση.
7: Και η πρόωρη αποπληρωμή που κάνει η κυβέρνηση προφανώς και βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η μείωση του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ που ευαγγελίζεται η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι επιτυχία των πολιτικών που εφαρμόζει. Ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα του πληθωρισμού και της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Εγώ θα σας πω το εξής. Mm-hmm. Σήμερα το κράτος χρωστά περισσότερο στους πολίτες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αυξάνονται από 2 δισεκατομμύρια που ήταν σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα εσείς τι θα κάνετε, πώς θα μειώσετε και τα ληξιπρόθεσμα και θα αλλάξετε και το μείγμα της φορολογίας? Γιατί υπάρχουν και δημοσιονομικές οροφές. Η Ευρώπη, πέρα από πλεώνασμα, μας υποχρεώνει σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών.
7: Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και κύριε Ευγενίδη, αυτό το οποίο απέδειξε νομίζω και η περίοδος διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας και πώς να δημιουργούμε κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι επί Αλέξη Τσίπρα η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, επί Αλέξη Τσίπρα η χώρα είχε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε και προφανώς το πρόγραμμα το οποίο θα εξειδικευτεί θα έχει με πολύ συγκεκριμένο και σαφή τρόπο όλα αυτά τα οποία προτείνουμε μέσα στους δημοσιονομικούς στόχους, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο στόχος μας δεν είναι να θέσουμε σε κίνδυνο την Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να αλλάξουμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο. Γιατί δυστυχώς η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια δεν πέρασε από την παραγωγή. Χαρακτηριστικό είναι ότι το εμπορικό έλλειμμα ήταν 1,7 δισεκατομμύρια το 2019 και το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο σήμερα είναι 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχασε 3 μονάδες στην ανταγωνιστικότητα. Mm-hmm. Σύμφωνα με το World Competitiveness Report. Mm-hmm. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και η όποια επιτυχία προέρχεται από τους ουσιαστικά έννοιες φόρους και τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υπερκέρδη των μεγάλων αλυσίδων, τα οποία τα πληρώνουν εμείς.
0: Κάτι τελευταίο και θέλω σήμερα... να. Συγγνώμη, πείτε το. Ολοκλήρωσε τη φράση.
7: Και σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει μία συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά νομίζω μαζί με το report που έβγαλε χθες εντάσσονται σε μια επικοινωνιακή πολιτική η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι 7 χρόνια δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα. Και επειδή είμαστε στην προεκλογική χρονιά, ναι, αντιλαμβάνουμε και το άγχος τους επικοινωνιακά, ναι, να δείξουν ότι κάτι κάνουν.
0: Με συγχωρείτε πάντως, εσείς τι θα κάνετε?
7: Αντιλαμβάνεται στην τσέπη του.
0: Εσείς θα ρίξετε δηλαδή και τους έμεσους και τους άμεσους φόρους για τη μισθωτή εργασία?
7: Κοιτάξτε, αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε, προφανώς σε κάποια στιγμή θα μειωθούν και οι άμεσοι φόροι. Ο στόχος μας, ξαναλέω, είναι η ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, η ελάφρυνση του μικρομεσαίου. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έτσι μόνο μπορεί να προχωρήσουμε. Αλλά αν δεν κοιτάξουμε και το κόστος, αν δεν κοιτάξουμε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ναι, αν δεν ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν κάνουμε όλο τον έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα με συγκεκριμένα εργαλεία, πώς πάει μια τιμή από το χωράφι στο ράφι, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς η κυβέρνηση το μόνο που προτείνει είναι εργαλεία τύπου πόσο κάνει, κατά τα άλλα χρήσιμα, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί υγιώς. Η αγορά σήμερα δεν λειτουργεί δυστυχώς υγιώς. Και καταλήγει ο κόσμος σήμερα τι, να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρει ένα προϊόν με 10 λεπτά πιο χαμηλή τιμή. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνει και την κοροϊδία, κύριε Ευγενίδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρπουχτσή. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κώστας Καρπουχτσής από τα νέα πρόσωπα του κύριου Τσίπρα, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Με μένα την είχε κάνει την πρεμιέρα του. Μπορεί να την είχε κάνει και με μένα την πρεμιέρα του. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μου γράφει ένας φίλος επίμονος κυπουρός στο κινητό. Μου λέει δεν υπήρχαν 37 δις στο ταμείο το 19. Και να υπήρχαν 37 δις, δεν υπήρχαν προσδιάθεση στην κοινωνία. Μην τα ξεχνάμε. Αυτά ήταν collateral για το χρέος. Τώρα το λέω για να θυμόμαστε, γιατί δεν έχουν περάσει και τόσα χρόνια εδώ από το 2019. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στο παρασύνθημα, υπενθυμίζω διαγωνισμός Alpha Radio και Versus Travel για την Αλσατία. Διεκδικείται το επταήμερο ταξίδι με 6 διανυκτερεύσεις, για το οποίο η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Στο 54301 γράφετε SMS, αφήνετε, μάλλον γράφετε, στέλνετε ένα SMS, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Το διεκδικείτε σε λίγες μέρες από τώρα. Μαζί μας η Κοσμοτέ, κυρίες και κύριοι, με το 5G Wi-Fi, για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, κυρίες και κύριοι, του Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μαθαίνετε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο εφημερίδα του καλού φίλου και συναδέλφου του Γιώργου Πιέρου, που λέει πώς θα ξεπεραστεί το αδιέξοδο που ορίζει το καταστατικό του Πασόκ για τις εκλογικές για να βάλουν την τζάκρη. Με τα γραφάρα η τζάκρη είναι σαν αυτόν τον Ελβετό που πήρε ο Παναθηναϊκός, σαν αυτόν τον έκλεψε από την πρωταθλήτρια Ελβετία στον πρώτο σκόρερ εκεί πέρα. Λέει λοιπόν, για να υπάρχει ο περιορισμός ο καταστατικός, το όριο στις κοινοβουλευτικές θητείες είναι 20 χρόνια, η Τζάκρη το ξεπερνά γιατί εκλέγεται από το 4. Συγχαρητήρια στο σοφό λαό της Πέλλας. Όμως αυτό το εμπόδιο, λέει, θα ξεπεραστεί εύκολα, καθώς η ένταξή της έχει προετοιμαστεί με τη μορφή της συνεργασίας. Ο συνεργαζόμενος βουλευτής που δεν θα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ δεν υπόκειται στους περιορισμούς του καταστατικού. Το δύσκολο εμπόδιο, ωστόσο, δεν είναι η απόφαση του συνεδρίου, αλλά οι πιθανές αναταράξεις, γιατί τόσο η κυρία Τζάκρη, όσο και η Νίνα Κασιμάτη, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές στο ΠΑΣΟΚ χωρίς αντιδράσεις από την πλευρά των Παπανδρεϊκών. Ο τρόπος που αποχώρησαν, λέει, από το Πασόκ σε οριακές για το κόμμα καταστάσεις και τα πειρά τους αυτό δεν έχουν ξεχαστεί από την πλειονότητα των στελεχών του. Μα οι Παπανδρεϊκοί είναι μόνο το πρόβλημα με την Τζάκρη. Συγγνώμη τώρα. Να πω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό πρόχειρα. Φαντάζεστε την κυρία Διαμαντοπούλου και την κυρία Τζάκρη στο ίδιο κόμμα και στο ίδιο όργανο να συζητούν, ή τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο με την Τζάκρη και την Κασιμάτη? Τουλάχιστον η Κασιμάτη είναι και Ολυμπιακάρα. Η Νίνα είναι δύναμη, είναι και στο γήπεδο, στο μπάσκετ. Στηρίζω. Από εκεί στηρίζω. Των Παπανδρεϊκών δεν με νοιάζουν, αυτά είναι ενδοπασογικά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τώρα την Τζάκρη με τη Διαμαντοπούλου στο ίδιο κόμμα. Προσέξτε ποια είναι η παγίδα έμπροσθεν για το Πασόκ, έτσι. Να έχει όχι διμέτωπο με τον Τσίπρα και με τον. Με το Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα, να έχει διμέτωπες διαρροές, να του φεύγουν οι αριστερόστροφοι προς τον Τσίπρα, όπως του φεύγουν διάφορα μεσαία στελέχη τα οποία σου λένε ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται να εκλεγούμε ποτέ, ενώ με τον Τσίπρα που τώρα δεν έχει και πολλά στελέχη έχουμε καλύτερη τύχη, επειδή και εμείς έχουμε ένα δικό μας δίκτυο, και να πηγαίνει και ένα κεντρό μέρος ψηφοφόρων ή και στελεχών προς τη Νέα Δημοκρατία. Για φανταστείτε να το δούμε αυτό. Τι έχει να γίνει, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα τα διαχειριστεί όλα αυτά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλείται να βρει τις λύσεις. Λένε οι συνεργάτες του τώρα ότι εστιάζεται στην παραγωγή πολιτικής και κάνει περιοδίες και παρουσιάζει θέσεις. Και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να μιλήσεις με την κοινωνία, αλλά βασικά πρέπει να δεις και τι θα κάνεις, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Γιατί το ομολόγησε χθες ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, ο Χρήστος Κακλαμάνης, και δικηγόρος του στην υπόθεση των υποκλοπών, ότι τώρα τι να συζητάμε για εκλογική πρωτιά, όταν στις δημοσκοπήσεις είμαστε τρίτοι και έχει εμφανιστεί και το κόμμα Τσίπρα, το οποίο μας πιέζει και εντείνει τον κατακαιρματισμό. Τι πρώτη με μια ψήφο γυρνάμε και λέμε, μη βαυκαλιζόμαστε κιόλας. Το λέω γιατί αυτό χτες δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία στο προεδρικό επιτελείο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι να βγουν να πουν, να αδειάσουν τον Κακλαμάνη, ο οποίος είναι σάρξ εξαρκών του Ανδρουλάκη, ή να πούν ότι ο άνθρωπος έχει άδικο? Ποιος λογικός άνθρωπος με τα μυαλά του στο κεφάλι του πιστεύει αυτή την ώρα που μιλάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια πιθανότητα να είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές. Συγγνώμη. Αν υπάρχει κάποιος που το πιστεύει, ενδεχομένως να γύρισε μόλις από τη Γαλλία και τη Γερμανία που είχαν 42 βαθμούς και να τον βάρει στη ζέστη. Τραγούδι και επιστρέφω.
9: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, επιστρέφω, γιατί έχουμε και μία είδηση η οποία έρχεται από το δικαστικό πολιτικό ρεπορτάζ. Μονομαχία γιγάντων, να την πω και αυτή. Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου υπέβαλε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Μάτς βραδιποριακός, ταλαιπωριακός είναι αυτό. Σαν το χθεσινό Νότια Αφρική ή Καναδά. Πάσχιζαν οι με να βάλουν ένα γκολ, πάσχιζαν οι δε να αποφύγουν ένα γκολ. Παίζανε σαν φοβερό ντέρμπι, ξέρω εγώ, Καλαμάτα Πανιόνιος, κάτι τέτοιο ήταν. Και αυτό ενδεχομένως το Καλαμάτα Πανιόνιος να ήταν και καλύτερο. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα που μου έχει έρθει, από το Star μου έχει έρθει, από τον συνάδελφο τον Μάνο Σωτηρόπουλο. Μήνυση λέει κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, υπέβαλε ο κύριος Σακελαρίδης μαζί με βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς. Παρένθεση, δεν υπάρχουν γιατί έχει διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, άρα τι βουλευτές και βουλεύτριες. Μήνυσε τον κύριο Βελόπουλο για παράβαση του νόμου περί ρατσιστικής βίας για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βελόπουλος για καραβιές μεταναστών. Έκανε, λέει, και δήλωση έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Είναι ρατσιστική, είναι παραβίαση του νόμου, ρατσιστική βία οι λέξεις καραβιές μεταναστών. Θα πάμε έτσι όλα τα κανάλια στο Εσουρού. Παίζουμε ρεπορτάζ για καραβιές μεταναστών. Να μας μηνύσει και εμάς. Μόνο αν μπορεί ο κύριος Σακελαρίδης, μην μηνύσει και το Μέγκα. Το λέω γιατί κρίμα είναι. Αυτά τα ενδοοικογενειακά εμένα δεν μ' αρέσουν. Μα συγγνώμη. Εγώ φταίω. Δεν φταίω. Μην ανοίγεσαι για να μην φταίω εγώ μετά. Λοιπόν. Αλλά βρήκε το Βελόπουλο τώρα για να κάνει σοου. Μπας και υπάρξει η Νέα Αριστερά που την έχει ξεχάσει και ο Θεός. Παρένθεση. Ο Σακελαρίδης πολιτικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ολοκληρωμένος αριστερός. Έχει βάθος. Έχει υπόβαθρο. Έχει όμως ατυχήσει γιατί το μαγαζί δεν πουλάει. Πού να πας, κύριε Γαβριήλη μου, τώρα με την Μπέτη Πέρκα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Δεν πουλάει το έργο αυτό. Δεν πουλάει. Δεν πηγαίνετε στο Βαρουφάκι που πουλάει και λίγο καλύτερα. Μπας και γιατί από μόνοι σας δεν το βλέπω πολύ αυτό. Πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One Business σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης έχετε. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας κλπ. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω με τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, τον Αντώνη Παπαργύρη, ο οποίος έτρεξε έρευνα και τη δημοσίευσε στα παραπολιτικά. Αύριο και μεθαύριο βγάζει έρευνα η Mark στον Αντένα, νομίζω βγάζει και η Pulse στον Sky. Θα το τσεκάρω με τον Γιώργο τον Αράπογλου. Νομίζω ή σήμερα ή αύριο βγάζει και η Pulse έρευνα. Και επίκυνται και οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Λογικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα κλείσουμε έτσι λογικά έναν δημοσκοπικό κύκλο για να ξέρουμε πώς φεύγει το καλοκαίρι και ραντεβού ξανά από Σεπτέμβριο που θα έχει γυρίσει και ο κόσμος για να δούμε πώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά το έχω παραλείψει στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Πετρίνα, στην Παυλίνα. Χρόνια πολλά εδώ στην Τίνα τη Μόσχου που είχε γενέθλια. Εμείς Πέτρους Παύλους έχουμε? Δεν έχουμε ιδιαίτερα. Νομίζω δεν έχουμε. Στο φίλο μου τον Πέτρο τον Ποτσαράκο, την αρχιτέκτου του πολιτικού ρεπορτάζ του Σταρ. Στον Πέτρο Γκάτζια, τον αρχισυντάκτη του Διεθνούς Δελτίου του Αλφα. Στον Πέτρο τον Καρσιώτη, τον διαπρεπή αστυνομικό συντάκτη Πρίτανη, έχει αφήσει το Πριτανηλίκιος Όμπολος. Ας πούμε, παραμένει Πρίτανης επιτιμίος Όμπολος και είναι τώρα κοσμήτορας ο Καρσιώτης, λόγω παλαιότητος το λέω, γιατί πλέον είναι ο παλαιότερος αστυνομικός συντάκτης στο Κουρμπέτι, ο Πέτρος ο Καρσιώτης. Λοιπόν, πολύχρονοι όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες. Καλημερίζω τον Αντώνη Παπαργύρη, τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, που έτρεξε ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και στο κράτος Γιώργο.
0: Ενδιαφέροντα συμπεράσματα έχει η έρευνα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα ψηλά. Πάμε να ξεκινήσουμε από το δίπολο που φαίνεται να εμπεδώνεται, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, versus Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Στη δική σας την έρευνα βλέπουμε τάσεις συσπήρωσης και στα δύο κόμματα. Εκτιμάς ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί?
5: Εντάξει, για την Ελλάς δεν είναι ακριβής ο όρος της συσπήρωσης, καθώς δεν υπάρχει συσπήρωση εκεί πέρα, δεν υπάρχει προηγούμενη καταγραφή. Αυτό το οποίο υπάρχει, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια προβολή και να επεκτείνουμε λίγο τη σκέψη μας, είναι ότι συνεχίζει να κατευθύνεται περίπου το 65-70% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο σύστημα κόμμα του κ. Τσίπρα. Ανεξάρτητα δηλαδή από το τι θα αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά να κάνουν, φαίνεται ότι η ψηφοφόρη τους, η εκλογική τους βάση έχει αποφασίσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Καλά.
5: Ότι θα στηρίξει τον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση φαίνεται να είναι η ευνοημένη όλης αυτής της περίοδου. Έχει αναπτύξει μια κινητικότητα στη βάση. Έχει θέσει σε προεκλογική ετοιμότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα στελέχη και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα αυτό το πράγμα αποδίδει μια ποσοστιαία μονάδα που οφείλεται κυρίως στη συσπήρωση που έχει. Στο γεγονός ότι είναι λιγότεροι πλέον οι αναποφάσιστοι που προέρχονται από τις δικές της τάξεις και επίσης στο γεγονός ότι υπάρχει μια διαρροή που την έχουμε δει εδώ και αρκετό διάστημα από το Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Okay.
5: Τώρα μπορούμε εκεί να εικάσουμε ότι προφανώς λειτουργεί η παρουσία του κ. Τσίπρα αντισυσπηρωτικά στο Πασόκ και δημιουργεί τάσεις φυγής προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ποσοστό της τάξης του 10%.
0: Άρα το Πασόκ έχει διπλό πρόβλημα, ναι, και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι, αυτό. Είχε φανεί ότι υπάρχει διαρροή προς τη Νέα Δημοκρατία, τώρα αρχίζει να εμφανίζεται και προς τον κύριο Τσίπρα. Θα πρέπει να βρει ένα τρόπο να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του κάπου στο Πασόκ για να διακόψει αυτές τις διαρροές και στον αντίποδο να εμφανίσει και αυτό δικές του ιστορίες που φαίνεται δεν έχει αυτή τη στιγμή. Κρατάει βέβαια το ποσοστό, είναι κοντά στο ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να να του λείπουν οι δεξαμενές, αν μπορούμε να πούμε έτσι.
0: Ναι.
5: Κάτι τέτοιο βέβαια συμβαίνει και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή
5: έχει
0: ο περιορισμός των δεξαμενών, λες.
5: Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχουν δεξαμενές σε κανένα από τα μεγάλα κόμματα του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία κυρίως βασίζεται στη δική της
0: συσπήρωση,
5: που είναι βέβαια εκείνη έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία και στις εισρωές που έχει από το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας καταλαμβάνει, όπως ξαναείπα, το ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα έχει κάποιες εισρωές από τη Νέα Αριστερά, από την Πλεύση Ελευθερίας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και λιγότερο από τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος φαίνεται να είναι ο πιο συμπαγής.
0: Ναι, ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται ότι έχει ένα αριστερόστροφο αντισυστημικό κοινό, ας πούμε.
5: Ναι, πιο ρεσπαστικοποιημένο.
0: Το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να πάει στον κύριο Τσίπρα, με τα σημερινά του χαρακτηριστικά τουλάχιστον, ο κύριος Τσίπρας που είναι πιο κεντρός.
5: Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας τώρα προσπαθεί να διαμορφώσει το, όπως ανέφερε στην αρχή, το δίπολο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία Ελλάς ή αν είναι Μητσοτάκης Τσίπρας, δηλαδή εκεί προσπαθεί νομίζω και εκεί θα ρίξει το βάρος να δείξει ότι μπορεί σαν πρόσωπο να είναι η εναλλακτική πρόταση απέναντι στον Κυριακό.
0: Λογικό είναι αυτό, λογικό είναι αυτό ότι θα εμφανιστεί αυτός ως φορέας της πολιτικής αλλαγής. Δηλαδή και στη δική σας την έρευνα υπάρχουν στοιχεία που κατατείνουν σε αυτό, ότι το προφίλ του κυρίου Τσίπρα τον βοηθάει έναντι του προφίλ του κυρίου Ανδρουλάκη και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ή τέλος πάντων στο ερώτημα πόσο εμπιστεύεστε.
5: Στην εμπιστοσύνη.
0: Ναι, στην εμπιστοσύνη, όχι καταλληλότητα. Εμπιστοσύνη για το ρόλο του πρωθυπουργού. 10 μονάδες του ρίχνει του κυρίου Ανδρουλάκη, παρότι το Πασόκ αναγνωρίζεται σε ένα κόμμα που έχει καλύτερα στελέχη και καλύτερο πρόγραμμα.
5: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι.
0: Παρένθεση, βέβαια, δεν έχουμε ακούσει και πολλά από τον κύριο Τσίπρα. Τα στελέχη που έχουμε δει, πολύ λίγα ακόμα.
5: Ναι, παρόλα αυτά, σε αυτή τη φάση την αφετηριακή, θεωρείται ότι το Πασόκ είναι πράγμα το οποίο είναι αναμενόμενο, έτσι πιο οργανωμένο.
0: Λογικό είναι.
5: Κόμμα με στελέχη και με μια προγραμματική, ένα προγραμματικό λόγο πιο εμπεδωμένο. Από εκεί και πέρα, στο βασικό ερώτημα το οποίο και στο δίλημα το οποίο θα βγούμε, μάλλον στον δρόμο προς τις κάλπες, δηλαδή σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα προβάδισμα σε αυτό το δίλημα. Γίνεται δηλαδή, προσπαθεί να γίνει ως ο βασικός φορέας αυτής της πολιτικής αλλαγής, γιατί μπορεί το 68% να θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται αυτός ο κατακαιρματισμός. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή εναλλακτικός πόλος που να σχηματοποιείται πλειοψηφικά αυτή τη στιγμή. Αυτό επιχείρησε να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης το προηγούμενο διάστημα. Αυτό επιχείρησε να κάνει το Πασόκ τώρα. Εκεί νομίζω θα δούμε το διαγωνισμό όλο το επόμενο διάστημα. Για το ποιος θα καταφέρει τελικά να πείσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ακροατήρια ότι μπορεί να είναι ο εναλλακτικός πόλος της κυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την Κυριακή.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο new entry στο πολιτικό σύστημα, που είναι η Ελπίδα για Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το κόμμα ξεκίνησε με πιο ψηλά ποσοστά, υπό την έννοια ότι είχε πολύ μεγάλο βαθμό προσωπική συμπάθεια η κυρία Καριστιανού. Στη δική σας την έρευνα έχει αρχίσει κάπως και μοιάζει σαν μπαλόνι που χάνει αέρα. Βέβαια στο 8% είναι, δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό.
5: Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί να δούμε λίγο πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Καριστιανού έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Επέλεξε από την ημέρα που έκανε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της να απέχει από τη δημόσια συζήτηση. Βλέπουμε δηλαδή ένα παράδοξο, κατά μένα είναι παράδοξο.
0: Ναι.
5: Ένα καινούριο κόμμα να μην επιλέγει την υπερέκθεση, δηλαδή να θέλει να δίνει συνεχώς συνεντεύξεις η ίδια τα στελέχη, να παρουσιάζει το πρόγραμμα, τη θέση της, το ιδεολογικό της υπόβαθρο. Φάνηκε έτσι λίγο φοβική η στάση της σε αυτό το πρώτο διάστημα και αυτό αποτυπώνεται νομίζω. Δηλαδή έχουμε μια γρήγορη πτώση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων στη δική μας τη μέτρηση. Παρ' όλα αυτά, κύριε Καριστιανού διατηρεί έτσι ένα ακροατήριο το οποίο, ξαναλέω, έχει μεγάλες προσδοκίες. Θα πρέπει λίγο να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους και την επικοινωνιακή τους τακτική το επόμενο διάστημα, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτές τις υψηλές προσδοκίες.
0: Βεβαίως, έχει ένα, συγγνώμη που παρεμβαίνω, η κυρία Καριστιανού έχει κάτι το οποίο είναι δύσκολο για εσάς τους δημοσκόπους. Απευθύνεται σε ένα κοινό που μπορεί σε εσάς να μην απαντάει, που μπορεί να μην θέλει να συμμετάσχει σε μετρήσεις, αλλά στην κάλπη να σηκωθεί και να εμφανιστεί. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια υφέρπουσα δυναμική, την οποία δύσκολα μπορείς να προσεγγίσεις. Δεν λέω ότι θα κάνει θαύματα, έτσι.
5: Εντάξει, αυτές είναι πολιτικές εικασίες, τις οποίες ακούω, προφανώς προκαλούν προβληματισμό και σε εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα, η δυνητική ψήφος και η δεξαμενή της κυρίας Καρισιανού καταγραφότανε σε πολύ ψηλά ποσοστά το προηγούμενο διάστημα. Καταγράφηκε σχετικά υψηλά και στην πρώτη δημοσκοπική αποτύπωση πρόθεσης ψήφου, σε ποσοστά πάνω από 10%, διόλου αμιλητέο για ένα ολοκένουργιο κόμμα ενός προσώπου το οποίο δεν προέρχεται από, από τον πολιτικό στίβο. Αυτή η μετακίνηση προς τα κάτω που κάνει αυτή τη στιγμή, νομίζω όμως ότι κάτι δείχνει. Είναι δηλωτική της διάψευσης των προσδοκιών και της δυναμικής που δεν έχει κρατήσει ακόμα η κυρία Καρισιανού. Ξαναλέω, θα πρέπει να ξαναδούν λίγο και να ξανασκεφτούν την επικοινωνιακή τους τακτική και τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν ευρύτερα κοινά.
0: Τέλος, ο κύριος Σαμαράς εμφανίζεται κάπως τσιμπημένος στην συνολική προδιάθεση κάποιον να τον ψηφίσει. Ναι. Ίσως έχει και ένα μπάζ αυτή την περίοδο το κόμμα Σαμαρά, γιατί είναι το μόνο το οποίο έχει μείνει να μην έχει βγει στο στίβο. Οπότε αυτό προφανώς δημιουργεί μια προσδοκία.
5: Εντάξει, είναι μια καταγεγραμμένη δεξαμενή της τάξης του 9%, 9,2% για την ακρίβεια, αυξημένο σε σχέση με τον Απρίλιο που το είχαμε ξαναμετρήσει. Να έχουμε υπόψη μας, όπως είδαμε και με την περίπτωση Τσίπρα και Καρισιανού, ότι σπάνια η πρόθεση ψήφου καλύπτει όλη τη δεξαμενή, συνήθως είναι μικρότερο το ποσοστό. Αυτό το οποίο κρατάμε βέβαια στην περίπτωση του κ. Σαμαρά είναι ότι μπορεί να μην είναι να έχει τη δυνητική ψήφο των άλλων δύο νεοσύστατων κομμάτων, ωστόσο είναι συγκεκριμένες οι δεξαμενές από τις οποίες αντλεί και είναι αυτές του κυβερνητικού κόμματος. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Από την περίπτωση του κ. Σαμαρά προφανώς
0: θα επηρεαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Θα έχει διαρροές και θα επηρεαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα φαντάζομαι ότι κλείνεται τον κύκλο των μετρήσεων από το φθινόπωρο και πάλι.
5: Εντάξει.

0: 90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα. Με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου. Αρχίζει αυτήν την ώρα η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων όπως τρόφιμα και απορριπαντικά με εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου και διάρκεια ως το τέλος του έτους. Αύριο εξάλλου λήγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιοδικείο τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στο Χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Αθώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική Οδό. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια στην Καραμπαλέδα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας, αχτίδα ελπίδας και οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο επικεφαλής του οργανισμού χαρακτήρισε τη θερμική καταπώνηση ως έναν σιωπηλό δολοφόνο. Μετά από 11 μέρες αφόρητης ζέστης, το Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ ψηλές θερμοκρασίες που θα υπερβούν σε ορισμένες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα μας προβλέπεται πως ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους σήμερα στα δυτικά. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98% και είναι θρίαμβος του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης και σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους χρόνους από άλλες χώρες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Θέμα χρόνου θεωρείται η επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ. Η εκλεγμένη με το ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον επικεφαλής του, Στέφανο Κασελάκη, ότι επιχειρεί δεξιά απόκληση. Ο κ. Κασελάκης αντέτεινε ότι ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ισότοπος Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στην Ντόχα του Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, Νότιος Αφρική-Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα.

Στην Αττική άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και ας πούμε ότι το πρωί πίνετε το καφεδάκι σας, αποχαιρετάτε τους δικούς σας, ο καθένας πάει στη δουλειά του και οδηγείτε για την... να πάτε στο γραφείο σας ή όπου ορίζει η δουλειά σας. Και είστε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, για τις καταστροφές στη Βενεζουέλα, για τη ζέστη που έχει κατακάψει την Ευρώπη και έρχεται κατά εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Και έχετε κι άλλα στο μυαλό σας. Δεν υποβαθμίζετε τίποτα, γιατί είστε ένας άνθρωπος με ενδιαφέροντα. Σας ενδιαφέρει και ο πόλεμος του Ιράν, στο Ιράν και τα λοιπά, τι γίνεται στο Λίβανο. Και ξαφνικά εκεί που οδηγείτε ακούτε στο ραδιόφωνο ότι είναι πυγμένος ο Κηφισός για πολλωστή φορά, η κεντρική δρόμη, και αν η δουλειά σας είναι προς το Κολωνάκι, όχι δεν θα βρείτε να παρκάρετε. Καλύτερα να του βάλετε φωτιά και να τα αφήσετε εκεί που είναι, ας πούμε να το πάρει ο Δήμος. Γιατί και να θελήσετε να παρκάρετε, για 3 ώρες είναι 43 ευρώ. Αυτό διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ποιο είναι? Ότι η Αττική είναι ο τάφος της Ελλάδας. Τα περισσότερα χρήματα διατίθενται για την Αττική, για μερεμέτια, για δρόμους, γιατί πρέπει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει εδώ, στην ευρύτερη Αττική, και κανένα κόμμα δεν έχει κατά νου τι μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα, να κάνει ένα σχεδιασμό για το πώς μπορεί αυτή η πόλη να αναπνεύσει. Να φύγουν άνθρωποι, νέοι, να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, να ανοίξουν δουλειές στην επαρχία, αλλά αυτά δεν μπορείς να τα εντάξεις σε ένα ηλουστρέ πρόγραμμα προεκλογικό οποιοδήποτε κόμματος. Θέλει πολλή δουλειά και κανένας δεν την έχει κάνει. Εδώ ο πληθυσμός, όλοι εμείς δηλαδή, θα ζει και θα ζένεται, που λέει και ένα στίχος, νομίζω του Γρυπάρη, δεν θυμάμαι. Με τι, με το σκοπό του, τι, την επιβίωση. Ακούτε Alpha Radio λοιπόν, και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής και του σταθμού. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν θέλετε να στείλετε mail, oneri@alpharadio989.gr, και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, τι έχουμε στα πολιτικά? Η μετακίνηση, λέει, της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ. Τέλος πάντων, λοιπόν, στις 12:20 θα έχουμε τον Θανάση Γλαβίνα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ένα από τα νέα στελέχη με χαμηλούς τόνους. Σε χαμηλούς τόνους κινείται γενικά ο Γλαβίνας. Να δούμε τι θα μας πει για τη συνολική κατάσταση του ΠΑΣΟΚ, που το βγάζουν τρίτο κόμμα, άλλες τον βγάζουν τέταρτο. Να δούμε για την Τζάκρη, για τον στόχο αυτό του, με μία ψήφο πρώτο κόμμα. Τι άλλο είχαμε? Την κυρία Καριστιανού να κατεβαίνει κάθε μέρα και προς τα κάτω, δημοσκοπικά πάντα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι, δεν θα είναι στο 6-7, θα είναι πολύ παραπάνω. Αυτή την αίσθηση έχω. Πάντως τα στελέχη της και η ίδια κάνουν συγκεκριμένες επιλογές που θα εμφανίζονται. Αυτό δεν αποτελεί, αυτό που λέω, κάνουν επιλεγμένες, κάνουν συγκεκριμένες επιλογές που θα εμφανίζονται, δεν αποτελεί αιχμή για τους συναδέλφους που τη φιλοξενούν, αλλά αποφεύγουν και η κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της, ο κύριος Αυγερινός ή η κυρία Γρατσία, να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις και άλλων, γιατί προφανώς δεν έχουν και πολλά να πούν, ειδικά για το πρόγραμμα του κόμματος, δεν λέω για τις αποχωρήσεις, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Από εκεί και πέρα, στις 12:30 θα πάμε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, να συναντήσουμε την συνάδελφο Φέη Καραβίτη, είναι ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στη Γερμανία, γιατί εκεί πέρα από τη ζέστη, από σήμερα θα αρχίσουν και εκεί οι βροχές, εν πάση περιπτώσει, αλλά μέχρι τώρα ήταν στους 40-41 βαθμούς. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που θα συζητήσουμε με τη Φέη. Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι από τώρα
και σε μήκος χρόνου, δεν προσδιορίσε ακριβώς, θα γίνουν 100.000 απολύσεις στην Volkswagen. Σημαίνει πολλά αυτή η απόφαση για την μεγάλη βιομηχανία, την αυτοκινητιστική της Γερμανίας, αλλά και την εν γέννη οικονομική κατάσταση που δεν είναι και τόσο καλή στην μεγάλη αυτή χώρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά επειδή σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι από αυτόν. Κατά σύμπτωση το τραγούδι υπάρχει ένα στίχος για το φεγγάρι, και προσέξτε λίγο γιατί έχει πανσέλινο το βράδυ και αύριο.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά και στη ζέστη του καλοκαιριού είχαμε το αεράκι αυτές τις μέρες και ήταν ιαματικό, βέβαια λίγο επικίνδυνο για πυρκαγιές και τα λοιπά. Αλλά συμβαίνουν και πράγματα μέσα στην κοινωνία τα οποία αξίζουν τον κόπο. Δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα, είναι συγκινητικά. Γι' αυτό και εμείς θα αφιερώσουμε τον καλό το λόγο, θα δείτε πού.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Σε μια κομμόπολη του νομού Ηλίας, δύο αδέρφια, ο Γιάννης και ο Σταύρος Παπαδάτος, από το Βούναργο, μια κομμόπολη πρέπει να είναι, συγκέντρωσαν στις εξετάσεις, ο ένας 19.580 μόρια και ο άλλος 19.340, και θέλουν και θα μπουν στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών του MEP. Το ενδιαφέρον ποιο είναι στην περίπτωση των διδήμων αυτών. Είναι κάποια στιγμή, τώρα το 26, και ενώ προετοιμάζονταν για τις Πανελλήνιες, αρρώστησαν και οι δύο από νοροϊό και τους χτύπησε τις αρθρώσεις. Τα πόδια δεν μπορούσαν να περπατήσουν και φυσικά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Κάποια στιγμή δεν πήγαιναν στο σχολείο και είχαν την κατανόηση των καθηγητών. Τελικά, αφού ο ένας μάλιστα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, περπατούσαν με δυσκολία, επανέκαμψαν, διάβαζαν, όπως διάβαζαν και τα προηγούμενα χρόνια, όπως λένε οι ίδιοι. Αλλά το συγκινητικό του πράγματος, πέρα από τη δική τους υπερπροσπάθεια να υπηρετήσουν το στόχο τους και να τον πετύχουν τελικά, υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι υπέροχο, συγκινητικό. Οι δάσκαλοι τους, οι καθηγητές τους, όχι μόνο δέχτηκαν να κάνουν τηλεκπαίδευση για μερικές εβδομάδες, μιας και δεν μπορούσαν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, αλλά όταν τελικά τα κατάφεραν, έγιναν καλά και άρχισαν να περπατάνε, αλλά όχι ακόμα πολύ καλά, οι καθηγητές αποφάσισαν και το γυμνάσιο να μεταφερθεί η τάξη από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά με τις σκάλες. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Μέσα σε αυτό τον κικαιώνα που ζούμε, μέσα σε καθεστώς άγριας επιβίωσης, ανταγωνισμού, κακίας, λαμογιάς, διαφθοράς, δείτε αυτή την περίπτωση να λάμπει και από την πλευρά των παιδιών, από τους συμμαθητές τους που τους συμπαραστάθηκαν και από το σχολείο το ίδιο. Το βρίσκω υπέροχο, όπως και να το δει κανείς.

0: εδώ η πρωτοψάλτη σε αυτό το τραγούδι του Κραουνάκη, η ιστορία. Άλλες πτυχές προσωπικές που συμβαίνουν σε όλους μας. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Θανάση Γλαβίνα. Στις 12.30 είπαμε τη Φέη Καραβίτια από το Βερολίνο. Και φυσικά και προς το τέλος της εκπομπής θα κάνω μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου. Τώρα διαφημίσεις στα μάτια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Εν αναμονή του Θανάση Γλαβίνα, και το λέω χαμογελώντας γιατί οι Πασόκοι, οι παλιοί τουλάχιστον, μας έκαναν να λέμε ότι αυτή είναι ώρα Πασόκ, δηλαδή γίνεται πάντα με καθυστέρηση, γινόταν οι συσκέψεις, κεντρικές επιτροπές κτλ. Και μέχρι να έχουμε τον κύριο Γλαβίνα, να πω ότι ήταν εντυπωσιακή η είδηση, ναι, της συνάντησης της κυρίας Γκυλφόιλ με τον Σαμαρά, με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω τι μηνύματα εκπέμπει η αμερικάνικη πλευρά, αλλά κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει αυτή την συνάντηση και τις συνομιλίες. Τι είχαν. Επίσης, εντύπωση προκαλεί αυτό που είπε ο κύριος Φεύγας, τον οποίο βγάζει συχνά εδώ ο Γιώργος ο Ευγενίδης, γραμματέας κεντρικού σχεδιασμού στη Νέα Δημοκρατία, ότι πρέπει να πάρει πίσω η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το νόμο για τα ομόφυλα, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και για προσέγγιση με το Σαμαρά. Δεν ξέρω, είναι και συμπατριώτης μου ο Φεύγας, αν το είπε έτσι για να ικανοποιήσει εκεί το κοινό της τολοκαρνανίας, αλλά συγγνώμη, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και να ακούγονται αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, είναι ένδειξη αμηχανίας ή τοπάθειας, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή η σύσκεψη που έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με παράγοντες, για την ακρίβεια, και λέει θα ληφθούν μέτρα μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου θα ισχύσουν, εμβάλλει ξανά τον προβληματισμό ότι πιθανώς οι εκλογές να γίνουν μέσα στο φθινόπωρο, δεν ξέρω. Για μένα να γίνουν, γιατί θα κερδίσω και το στοίχημα με το Χατζή, αλλά εν πάση περιπτώσει, και είναι και αρκετά γουρνόπουλα βέβαια, ο Μητσοτάκης επαναλαμβάνει μονίμως και επικαλείται το θεσμικό του πράγματος ότι θα κάνει εκλογές το 27. Αλλά για σταθείτε, αν κάνει ας πούμε το Μάρτιο του 27 ή τις κάνει τον Οκτώβριο του 26, είναι τεράστιο διάστημα για να πεις, δεν νομίζω. Όμως στη γραμμή μας έχουμε το Θανάση Γλαβίνα. Θανάση, καλώς όρισες στην εκπομπή. Είπα ότι καθυστερείς λίγο γιατί είσαι συνεπής με τις αρχές του Πασόκ. Για ώρα Πασόκ.
1: Όχι. Το έχουμε αλλάξει, το έχουμε κάνει σε έγκυρο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ και καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε νομίζω στο καλοκαίρι σιγά σιγά, αλλά παρόλα αυτά η πολιτική παραμένει πολύ έτσι, έντονη. Το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία καλοκαίρια, οφείλω να πω.
0: Φέτος είναι πολύ περισσότερο και η ένταση, αλλά και οι εξορμήσεις με πρώτες αυτές του Πρωθυπουργού, αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη, και ο Τσίπρας έχει προγραμματισμένα. Τελικά βρισκόμαστε σε μια άτυπη αλλά πολύ έντονη προεκλογική περίοδο.
1: Νομίζω είναι εμφανές αυτό, είναι μια ιονή προεκλογική περίοδος με μεγάλες και συγκεντρώσεις αλλά και αποστολές και εκστρατείες. Νομίζω όλοι βρίσκονται στους δρόμους, όλοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να μεταφέρουν τα μηνύματά τους με τον κόσμο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως πολύ σωστά είπατε, και δημιουργεί αυτές οι συνθήκες. Το Πασόκ έτσι κι αλλιώς προσπαθούσαμε να αποκαταστήσουμε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ρήμα, αυτή τη σχέση, την επικοινωνία, αυτό που είχε το Πασόκ διαχρονικά, γιατί νομίζω το πλεονέκτημα του Πασόκ ιστορικά, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ήταν αυτή η σχέση του με τον κόσμο, με τον λαό, η άμεση επαφή των στελεχών του. Γι' αυτό και κατάφεραμε και διατηρούμε και στην περιφέρεια, και που είναι πιο εύκολο να έχεις επαφή με τον κόσμο ερίσματα, ενώ αντίθετα στις πόλεις όπου είναι κάπως πιο αποξενωμένα τα πράγματα και εκεί η επικοινωνία στηρίζεται κυρίως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, εκεί έτσι κάπως δυσκολεύουν τα πράγματα, και νομίζω αυτό φαίνεται και στα κάπως εκλογικά αποτελέσματα αλλά και στη σημερινή συγκυρία, όπου παρατηρούμε, και θέλω να το πω, κάποια κόμματα τσινόκοπων να απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη μηντιακή μεταχείριση.
0: Και εσείς δεν πάτε πίσω. Ο Ανδρουλάκης κάθε μέρα στις τηλεοράσεις είναι και στα ραδιόφωνα, και οι εκπροσωποί σας, όπως εσύ και άλλοι βέβαια.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Εμείς είμαστε όμως και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με παρουσία κτλ. Άκουσα και πρόσφατα κάποια σχόλια ανθρώπων που συμμετέχουν σε άλλα κόμματα κοινοβουλευτικά, οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, την δημοσιότητα και την υπεροχή που έχουν άλλα κόμματα, τα οποία δεν βρίσκονται καν στη Βουλή. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι κάποια στιγμή, αλλά θα το δούμε αυτό. Έτσι ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο.
0: Σύμφωνοι, μερικά κόμματα όπως το καινούριο της κυρίας Χαριστιανού, η εκπρόσωπή της, της Ελπίδας, αλλά και η ίδια, επιλεκτικά εμφανίζονται. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, αν έχει κάποιος γράψει, έχει κάνει αρνητική κριτική, τον αποφεύγει η κυρία Χαριστιανού και ο κύριος Αυγερινός, αλλά δεν πειράζει, είναι πρόβλημά τους. Εσείς όμως ως Πασόκ, με πράγματι καλή παρουσία στην επαρχία, στην Αθήνα θα έχετε κάνει μουσκεμα. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν τα κάναμε τώρα, μου επιτρέπετε να αλλάξουμε τον χρόνο.
0: Εντάξει.
1: Είναι εδώ και ειδικά μετά το μνημόνιο, αυτή είναι η πραγματικότητα, να αναλύσει κανείς
0: το
1: νούμερο.
0: Αυτό εννοώ.
1: Μετά και το μνημόνιο, πράγματι έχουν δυσκολέψει. Οι συνέπειες του μνημονίου ήταν πολύ πιο σκληρές, πολύ πιο δύσκολες στα αστικά κέντρα. Και ίσως αυτό έχει δημιουργήσει μια δυσαναλογία, μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς. Προσπαθούμε και έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε σχέδια, να πλησιάσουμε τον κόσμο και μέσα από καμπάνιες και διαδικτυακές. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και στις επόμενες εκλογές. Προφανώς υπάρχει μια δυσαναλογία. Δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω έχει καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια, έχει αποτυπωθεί. Ψάχνουμε να βρούμε τους τρόπους για να την ανατρέψουμε και εγώ να σου πω να είμαι αισιοδόξο έτσι από την παρουσία μου. Έτσι συμμετέχω σε πολλές εξορμήσεις και στην Αθήνα, παρότι Θεσσαλονικιός. Όταν έχω την ευκαιρία στις καθημερινές, συμμετέχω σε εξορμήσεις, σε λαϊκές αγορές, σε χώρους, σε κοινωνικούς, έτσι σε επαφή με τον κόσμο και έχω μια αίσθηση ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αρκετά καλύτερα.
0: Η αισιοδοξία ποτέ δεν έβλαψε, ομολογώ. Δύο πραγματάκια, τα οποία είναι στην επικαιρότητα και αφορούν το κόμμα σας. Το ένα είναι αυτή η δήλωση του Χρήστου Κακλαμάνη, ένα σοβαρό παιδί, όπως και εσείς, από τα νέα στελέχη που ανέδειξε ο Ανδρουλάκης. Είπε ότι εντάξει, έχουμε βάλει στόχο πρώτο κόμμα με μια ψήφο, αλλά όμως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν μας το επιτρέπουν. Δεν επιτρέπουν τέτοια αισιοδοξία. Νομίζω ότι είναι, να το ονομάσω έτσι, μια κρίση ρεαλισμού αυτή.
1: Όλοι αντιλαμβάνονται και τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα που υπάρχουν, χωρίς αυτά να είναι βέβαια θέσφατα, έτσι, χωρίς αυτά να είναι κάτι δεδομένα στοιχεία. Οι εκλογές μας παράγουν δεδομένα στοιχεία, όπως γνωρίζουμε. Οι δημοσκοπήσεις πιο πολύ προσπαθούν να αποτυπώσουν τάσεις. Στην Ελλάδα, βέβαια, οφείλω να το πω, προσπαθούν να κατευθύνουν τις τάσεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση ξέχωρα από την ερώτηση που μου κάνατε. Εγώ θα σας πω ότι ένα κόμμα όπως είναι το Πασόκ, με την ιστορία που έχει, με την πολιτική του κληρονομιά, αλλά και με την σύγχρονη μορφή του. Ένα ακόμα έτοιμο προγραμματικό πλαίσιο με στοιχειακό δυναμικό που δεν θέλω να περιευθυλογήσω, αφήνω τον εαυτό μου εκτός. Αλλά για τα υπόλοιπα στελέχη του Πασόκ, οφείλω να πω ότι είναι πολύ αξιόλογα στελέχη και θα έβλεπα ένα έτοιμο κυβερνητικό σχήμα από το Πασόκ και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και από μέσα από την ψυχή μου. Θεωρώ ότι οφείλει να στοχεύει και πρέπει να διεκδικεί τη διακυβέρνηση τη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων. Δεν είναι φιλολογικές
0: δεύτερες,
1: ούτε εμείς είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Άρα στο πλαίσιο αυτό καλώς θέτουμε το στόχο και λέμε ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Πώς θα κυβερνήσουμε αν εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Πώς θα το εφαρμόσουμε εφόσον κερδίσουμε. Πολύ σωστά θέτουμε το στόχο της νίκης. Άλλο αυτό, το πού θα φτάσουμε, ποια είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα και πώς θα εξελιχθεί η στρατηγική. Θεωρώ ότι είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Θα μου επιτρέψεις, Θανάση, μιλάμε στον ενικό γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνάφεια. Ένα σηματάκι και θα επανακάμψουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μιλάμε με τον Θανάση Γλαβίνα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ένας νέος άνθρωπος χαμηλών τόνων και από τα καινούργια στελέχη που ανέδειξε ο Ανδρουλάκης. Κάτι τελευταίο. Γίνεται λόγος σήμερα για την κυρία Τζάκρη, η οποία λένε ότι πιθανώς θα επανακάμψει στο ΠΑΣΟΚ αφού έκανε ένα κύκλο σε διάφορα κόμματα. Και βέβαια γίνεται λόγος και για την Ίνα Κασιμάτη, για τον Άβαρχο και διάφορους. Ας αρχίσουμε από την κυρία Τζάκρη. Υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου σας για βουλευτές οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια θητείας στη Βουλή. Παράδειγμα, ο Καστανίδης την πλήρωσε και δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Τι λέτε για την περίπτωση Τζάκρη?
1: Αρχικά η απόφαση που πήραμε σημαίνει να προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αίσθηση ανανέωσης και όχι στις παγιωμένες θητείες, θα τις χαρακτηρίσω, και η οποία είναι πάγια θέση του κόμματος, ας πούμε, και την αποτυπώσαμε και σε μια καταστατική διάταξη. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία και δεν το κάνω για να αποφύγω την ερώτηση. Όποιος, εγώ θα σας απαντήσω ότι όποιος πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όποιος πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή και συμφωνεί με το πρόταγμά του, με το προγραμματικό του πλαίσιο, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του, φυσικά είναι καλοδεχούμενος και τον καλωσορίζουμε. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι κάποιος για να πάει σε κάποιο κόμμα πρέπει απαραίτητα να είναι υποψήφιος βουλευτής ή να έχει κάποια θέση στο κοινοβούλιο. Νομίζω μπορούμε από πολλές θέσεις να υπηρετούμε αυτό το οποίο πιστεύουμε και δεν το λέω προσωπικά ούτε για την κυρία Ζάκη ούτε για κάποιον άλλον. Το ποιος θα είναι υποψήφιος και το πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι σχετισμοί είναι αποφάσεις οργάνων για τα οποία εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, σας είμαι ειλικρινής. Το αφήνουμε σε αυτούς, ξέρουν ότι πολύ καλά τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Αλλά θεωρώ και μένω σε αυτό ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι απαραίτητα υποψήφιος βουλευτής, μπορεί να υπηρετήσει τον χώρο τον οποίο πιστεύει ή στον χώρο στον οποίο θέλει. Μάλιστα. Να υπηρετήσει από πολλά πόστα.
0: Πάντως, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά. Πολλοί λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βελτιωθεί από τότε που ανέλαβε τα ηνία του κόμματος, αλλά σύμφωνα με πολλούς παραμένει το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης εκλέχθηκε καταρχήν γιατί έτσι άκουσα διάφορα πρόσφατα από δύο δημοκρατικές διαδικασίες με τεράστια συμμετοχή και απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της βάσης παράταξης. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, όχι μόνο στο κομμάτι της ανανέωσης και στο προγραμματικό πλαίσιο και στην οργανωτική δομή του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια. Αν με ρωτάτε για τις δημοσκοπήσεις και τις καταλληλότητες, προφανώς κάποιος ο οποίος δεν έχει ασκήσει εξουσία, δεν ήταν υπουργός, δεν έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, στερείται. Αν θέλετε, στο δείκτη της καταλληλότητας, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπροστά στην καταλληλότητα και στην ακαταλληλότητα που έχουν δείξει αυτοί οι οποίοι δείξαν, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ πιο άξιος και ικανός πρωθυπουργός.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θανάση Γλαβίνα. Εύχομαι πέρα από τις περιοδίες και την εργώδη δραστηριότητα να απολαύσεις και τις διακοπές σου εκεί στη Χαλκιδική.
1: Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και παραβιάσαμε λίγο τους χρόνους. Θα περιμένουμε λίγο να μιλήσουμε με τη Φέη Καραβίτη από το Βερολίνο. Ωστότε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα Παξιμάδια». Θα μου πείτε τι τίτλος είναι αυτός. Μιλάει για το βαρκάρι του Αχέροντα. Και βρίσκω ότι ένας ακροατής που έχει αυτό το ψευδώνυμο εδώ στον Αλφα, αν το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι, αν και ποτέ δεν βγάζουμε ακροατές, δεν λέμε τα μηνύματά τους, όλα τα διαβάζουμε. Εν πάση περιπτώσει είναι το πιο ωραίο ψευδώνυμο που έχω δει από ακροατές. Πάμε να το ακούσουμε από το Σοκράτη Μάλαμα το τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Βαρκάρης το Αχαίροντα με το Σοκράτη Μάλαμα, τραγούδι Θανάση Παύλου Κωνσταντίνου. Και στη γραμμή μας έχουμε τη Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα από το Βερολίνο. Φέη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε ρωτήσω, ήσουν εκεί στην πύλη του Βραδεμβούργου που έριχναν κανόνια με νερό για να πέσει λίγο η θερμοκρασία και να δροσιστούν οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα μαζεμένοι?
1: Όχι, όχι, δεν τα είδα live, αλλά τα είδα από τις μεταδόσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν, ναι, ναι, τα κανονάκια του νερού, τα οποία τα χρησιμοποιεί η αστυνομία, ξέρουμε, σε διαδηλώσεις συνήθως. Επιστρατεύθηκαν για να δροσίσουν όχι τόσο τον κόσμο, έτσι, αλλά το οδόστρωμα,
0: ναι, ναι,
1: και τις περιοχές, ναι, τις πιο πολυσύχνατες του Βερολίνου. Βεβαίως όποιος ήταν εκεί και ήθελε,
0: απείλασε λίγο δροσιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε κιόλας ότι οι Γερμανοί όλες αυτές τις μέρες κατέβρεχαν και τους αυτοκινητοδρόμους.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα στο οδόστρωμα λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών. Προσπαθώντας και τους αυτοκινητοδρόμους και βέβαια διαδρόμους απογείωσης προσγείωσης σε αεροδρόμια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε το κρύο, αλλά με τη ζέστη
0: ήταν λίγο σκούρα.
1: Έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμη, ακριβώς.
0: Υπάρχει και εκεί, όπως στη Γαλλία, πρόβλημα με τα κλιματιστικά, ότι δεν είναι πολλά?
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα, το λέμε σήμερα, το διαπιστώνουμε,
0: ναι,
1: ως πρόβλημα, έτσι,
0: σύμφωνα,
1: γιατί,
0: ναι,
1: παλιότερα δεν θεωρούσε κανείς ότι υπήρχε λόγος να επενδύσει σε κεντρικό ειδικά κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των κλιματιζόμενων κτίριων, ακόμη δηλαδή και καταστήματα, για να το δώσουμε να το καταλάβουν στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: ακόμη και καταστήματα δεν κλιματίζονται, εστιατόρια,
0: εμπορικά κέντρα, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν χρειαζόταν παλιότερα. Ήταν πολύ λίγες ημέρες, εάν ανέβαινε τόσο η θερμοκρασία, ήταν που κρατούσε πάρα πολύ λίγο. Δεν θεωρούσε κανείς ότι υπάρχει λόγος να γίνει τέτοιου είδους επένδυση. Ακόμα και νοσοκομεία διαπιστώθηκε αυτές τις ημέρες ότι δεν διαθέτουν κλιματισμό,
0: ναι, ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια και σχολεία, έτσι, γιατί τα σχολεία εδώ λειτουργούν ακόμη. Και έχουμε ακόμη μέλλον, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και είναι και πέρυσι και φέτος έχουμε ήδη ημέρες ελεύθερες λόγω ζέστης, όπως λέγονται, κάτι που για την Ελλάδα ακούγεται μάλλον παράξενο, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχουν μάθει και μάλλον από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να μάθουν και οι Γερμανοί να αντιμετωπίζουν τη ζέστη, γιατί σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις των επιστημόνων δεν είναι παροδικά πλέον αυτά τα φαινόμενα. Θα μας το αποσχολήσουν και
0: έτσι
1: στο μέλλον.
0: Φαίνεται. Έφτασε μέχρι 41 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν 42.
0: Σχεδόν 42.
1: Ναι. Όλα τα ρεκόρτα σπάσαμε και της νυχτερινής θερμοκρασίας. Όλα τα ρεκόρτα.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση στη Γερμανία, Φέη. Διάβασα ότι η Volkswagen μελετά, σκέπτεται και θα θέσει σε λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, απολύσεις μέχρι 100.000 στην πρόοδο του χρόνου.
1: Δεν είναι απολύσεις, είναι σχεδιασμός κατάργησης θέσεων εργασίας, το λέμε πιο κομψά.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά...
1: Έτσι, το κομψά εδώ. Καταρχάς, πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Μιλάμε για τον όμιλο της Volkswagen.
0: Βεβαίως,
1: έτσι,
0: ναι,
1: που έχει,
0: ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου. Για να έχουμε λίγο μια τάξη μεγέθους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο όμιλος. Λοιπόν, ο Όλιβερ Μπλούμε, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κολοσσού, έχει εκπονήσει ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο, βεβαίως, αυτό πάνε μαζί, 4 εργοστασίων εντός Γερμανίας. Αυτό θα τεθεί βέβαια σε διαβούλευση κλπ. Δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί, γιατί υπάρχουν συμφωνίες με τους εργαζόμενους για συναπόφαση για τέτοιες περιπτώσεις. Και υπάρχουν βεβαίως και δεσμευτικές συμφωνίες που απαγορεύουν τις απολύσεις για κάποιες περιόδους. Ήδη να πούμε ότι υπάρχει σε εφαρμογή, τρέχει πρόγραμμα για περίπου 50.000 θέσεις εργασίας. Έτσι, μιλάμε για άλλες 50, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε συμφωνηθεί με τους εργαζόμενους το 2024.
0: Ναι.
1: Είναι σε πρόβλημα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, το ξέρουμε. Δέχεται πολύ μεγάλη πίεση και από το μεγάλο κόστος της ενέργειας. το κόστος που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και από το διεθνή ανταγωνισμό. Η Κίνα πλέον παράγει αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους, έτσι. Παλιότερα δεν τα βλέπαμε, αλλά πλέον κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους και είναι ευθέως ανταγωνιστικά, κυρίως σε ό,τι αφορά την τιμή. Και βέβαια και από τους δασμούς που έχει να αντιμετωπίσει πλέον η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν και ο βασικός τους πελάτης μετά την Κίνα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν πιέζουν την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και την πιέζει επίσης και η δική της αδυναμία να προηγηθεί των εξελίξεων όπως είχε συνηθίσει στο παρελθόν.
0: Τεχνολογικά εννοείς.
1: Ακριβώς, έχουμε μοντέλα που θεωρούνται αποτυχημένα, ναι. Μοντέλα που αποσύρονται στο σχεδιασμό τους, μοντέλα που αποσύρονται μόλις 1-2 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους. Αυτά δεν υπήρχαν παλιότερα. Είχαμε συνηθίσει ότι οι γερμανικές εταιρείες είναι πρωτοπόροι, ναι. Και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Τώρα λοιπόν έχουν και τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Σήμερα η Volkswagen είχε και μια άλλη είδηση ότι εγκαταλείπει τη συνεργασία που είχε κλείσει με την Bosch για την ανάπτυξη των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Μιλάμε για μια συνεργασία στην οποία είχαν επενδυθεί ήδη 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και εγκαταλείπεται γιατί φαίνεται ότι δεν περπατάει.
0: Αυτό το καθεστώς της αυτόνομης οδήγησης γενικά δεν φαίνεται να περπατάει. Έχουν επενδύσει και αμερικάνικες εταιρείες, οι Ιαπωνέζικες το έχουν αποφύγει. Αλλά πάντως στη Γερμανία κυκλοφορούν ήδη πολλά κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα, ναι. Ακριβώς. Η αυτόνομη οδήγηση αυτή, τέλος πάντων, το σχεδιασμός που είχε η Volkswagen με την Bosch, υποτίθεται θα ήταν η απάντηση στην Tesla κυρίως και στους Κινέζους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και με αυτό το σχεδιασμό δεν προχωράει και προτίμησαν να εγκαταλείψουν αυτή την επένδυση και να αναζητήσουν άλλο τρόπο. Όπως λένε, που δεν το ξέρουμε ακόμη, θα γίνει γνωστός μετά το καλοκαίρι, άλλο τρόπο προκειμένου να προχωρήσουν στην επόμενη γενιά. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα.
0: Και υπάρχει και ο πονοκέφαλος ομώνυμος για το AFD, βέβαια, που είναι ψηλά.
1: Αυτός ο πονοκέφαλος δεν πρόκειται να ησυχάσει σύντομα, ναι. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι σε όλο αυτό το κλίμα, με τις δυσκολίες στην οικονομία, με τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας, είναι πολύ εύκολος ο λαϊκισμός, και είναι πολύ εύκολο να πουλήσει κανείς εύκολες λύσεις. Λοιπόν, σε αυτό επενδύει η εναλλακτική για τη Γερμανία στη χώρα. Δεν βλέπουμε, τουλάχιστον για τα θέματα της οικονομίας, δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη πρόταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως μια πολύ έντονη αίσθηση δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και στα γνωστά τα παλιά κόμματα. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση έχει τεράστια ποσοστά δυσαρέσκειας. Ο ίδιος ο καγκελάριος είναι ο αντιδημοφιλέστερος πολιτικός από αυτούς που μετριούνται στη Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν δουλεύουν για τους λαϊκιστές και τους ακραίους.
0: Θεή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία, οπότε θα ησυχάσετε λίγο.
1: Πέφτει από σήμερα με έντονα καιρικά φαινόμενα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ναι, είχαμε και στο Βέλγιο πλημμύρες και τα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ήταν η συνάδελφος Φέη Καραβίτη, ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στο Βερολίνο. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
5: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Λίγκο.
5: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

Ακούτε Αλφα Radio 989, αυτό το υπέροχο τραγούδι με τη Σωτηρία Μπέλου. Είναι του Δημήτρη Λάγιου σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και μας έρχεται στο νου κάθε φορά που γίνεται λόγος για τη γη της Ιωνίας, αλλά και για το τι συμβαίνει στην Τουρκία εν όψη έλευσης Τραμπ και συνόδου του ΝΑΤΟ κτλ. Η ιστορία έχει τον τρόπο της να παρεμβαίνει και στην καθημερινότητά μας.

0: αυτό το εξαιρετικό τραγούδι το διασκεύασε προσφάτως, το διασκεύασαν οι Active Members σε μια εντελώς διαφορετική ενορχιστρική λογική και είναι εξίσου καλό. Εμείς προτιμούμε βέβαια το πρωτότυπο. Λοιπόν, λέω τώρα να κάνουμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου και θα πάμε συγκεκριμένα στην Καταλωνία, στην περίφημη Ακτή, σιγά την Ακτή δηλαδή, την Κώστα Μπράβα, την ανατολική Ακτή της Ισπανίας, ψηλά στην Καταλωνία θα σταθούμε και μετά θα κάνουμε και ένα σάλτο στην Νότιο Κορέα και για τα δύο υπάρχει λόγος.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Ακούστε λοιπόν τι συνέβη σε μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τη Βαρκελόνη. Όλη αυτή η περιοχή είναι η Κώστα Μπράβα, η περίφημη. Εδώ τα δικά μας, εδώ στην Αθήνα δηλαδή, Βουλιαγμένη, Βάρη μέχρι Σαρονίδα, είναι πολύ καλύτερη η θάλασσα. Αλλά τέλος πάντων, κάποιοι στον Ντουνιά έχουν αποκτήσει τη φήμη που δεν τους πρέπει, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Αλλά λοιπόν, εκεί λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο, ζέστη φυσικά, πισίνα, αν βλέπατε ή αν το δείτε στο YouTube, μιλάμε, ήταν οι άνθρωποι στην πισίνα έτσι γύρω γύρω σαν σαρδέλες, ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά. Τώρα καλύτερα να κάτσεις μέσα στο διαμέρισμά σου ή στο ξενοδοχείο σου και να μπει στην ντουσιέρα, ρε παιδί μου, όχι να πας εκεί πέρα και να είναι ένας πάνω στον άλλον. Σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισαν να πλακώνονται μεταξύ τους, διεκδικούσαν μια καρέκλα και ήταν ένας τύπος από αυτούς τους μάγκες, να πούμε, τους Άντρακλες, ο οποίος χτύπαγε ένα κορίτσι 13 χρονών για την καρέκλα. Μια φρίκη δηλαδή. Ούτως ή άλλως είναι φρίκη, είτε στις πισίνες, ακόμα και στη θάλασσα όταν είναι στήφη μαζεμένα. Όχι ρε φίλε, θα κάτσω στο σπίτι μου, ας πούμε, και ας είναι και στα πατήσια και κάνει ζέστη, που λέει ο λόγος. Τώρα, στη Νότιο Κορέα τι έχει συμβεί? Η Νότιος Κορέα στο Μουντιάλ, μια καλή ομάδα, αλλά ατύχησε και αποκλείστηκε. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της χώρας ζήτησε, ακούστε παρακαλώ, να γίνει έρευνα για ποιο λόγο αποκλείστηκε η ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι παθαίνουν οι άνθρωποι. Ποιους απευθύνονται, να κάνουν τι, να ψάξουν, ναι, να δούνε αν οι επιλογές του προπονητή στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλές και έβγαλε το δεξιό εξτρέμ διότι ήταν καλύτερος ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα. Από μια χώρα που κατά τεκμήριο φαίνεται σοβαρή στις επιλογές της και ο κόσμος, μια χώρα με βιομηχανική παραγωγή μεγάλη κτλ. Αλλά μια χώρα που καταδίκασε την σύζυγο του πρωθυπουργού για διαφθορά, αλλά ετούτο εδώ ξεπερνάει το όριο της ανθρώπινης λογικής. Δηλαδή, να πει, σαν να έλεγε εδώ ο Μητσοτάκης ή ο Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί δεν πήγε η Ελλάδα στο Μουντιάλ, να πούμε, και να το ψάξουν. Τι λέτε ρε? Συγγνώμη για το ρε, αλλά έτσι είναι. Πλησιάζοντας προς το τέλος, τι να πούμε για... Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Το μόνο που επίσης είναι αξιοσημείωτο είναι η απόφαση μιας θεσμικά κατοχυρωμένης οργάνωσης στη Νέα Υόρκη. Το έχουν αυτό οι Αμερικανοί, έχουν μερικά στοιχεία στη θεσμική τους οργάνωση που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, αποφασίζει μια επιτροπή, εκλεγμένη επιτροπή από το Δήμο, εκλεγμένη για το ύψος των ενοικίων. Ο Ραμντάνη, θέλοντας να είναι συνεπής προς τις προεκλογικές του εξαγγελίες, τι έκανε? Άλλαξε την πλειονότητα των μελών της Επιτροπής, άφησε κανένα δυο από τους παλιούς και με την καινούργια σύνθεση αποφάσισε να μπει πλαφόν στα ενίκια για τον πολύ κόσμο, να είναι 1.590 δολάρια κάπου εκεί. Φυσικά προκλήθηκαν αντιδράσεις και στη Νέα Υόρκη, αλλά και ο Τραμπ, γελάω, αλλά τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή γίνονται και προκριματικές εκλογές εν ώψη των εκλογών του φθινοπόρου, με αφορμή τη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ είπε «Έρχονται οι αδίσταχτοι κομμουνιστές που είναι απειλή για τη χώρα». Δεν ξέρω. Εσείς θα κρίνετε αυτόν τον άνθρωπο γενικά με τη συμπεριφορά του, αρκεί να μην πληγώσει και τη χώρα μας τώρα που θα έρθει στον Ερντογάν και στην Άγκυρα. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Μπρουκ Σπρίγκστιν με τον Τόμ Ρομέλο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ρομέλο, Μορέλο λέγεται ο άνθρωπος, ρε Τριάντη. Πάμε.

μέλλον είναι το όνομα του Λουκάκου, έτσι, του, αυτού του πολύ καλού σεντερφόρ του Βελγίου. Αυτά από εμάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις ακολουθεί και μετά ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Για χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα.

0: Κέβη, στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκεται στο επίκεντρο σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων, όπως τρόφιμα και απορρυπαντικά. Πέμπτο 24ωρο από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών. Ένας άντρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εν ζωή από τα ερείπια. Στην Καραμπαλέδα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας, αχτίδα ελπίδας και διασώσεις 2 11χρονων αγοριών. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 θανάτους και 3.150 τραυματισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραία ζέστη, σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, και χαρακτηρίζει τη θερμική καταπώνηση ως έναν σιωπηλό δολοφόνο. Μόνο στη Γαλλία ο αριθμός των νεκρών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών φαίνεται να υπερβαίνει τους 1.000. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον στα Βαλκάνια, φέρνοντας υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά το σφοδρό χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Αφοώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια. Προκλήθηκαν ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης, σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας, καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν στην αναστολή των εκατέρωθεν επιθέσεων, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στο Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα ασθενά του Ορμούς. Ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν έκανε γνωστό πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 εκατομμύρια των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους του ΝΑΤΟ και στη διασφάλιση μιας σταθεράς μακροπρόθεσμης υποστήριξης για την Ουκρανία θα τεθεί επιτάπητος κατά τη συζήτηση που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ και ο ομόλογός του των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα την προσεχή εβδομάδα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 8 απόψε, Βραζιλία-Ιαπωνία.

0: και στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Διαβολεμένο κέφι και σήμερα η πιο δροσιστική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου θα σας κάνει συντροφιά. Για μία ώρα ολάκερη. Και τι έχουμε φέρει, το θάνατο Μπούμπα, ρε παιδιά. Το πιστεύετε? Ναι, το θάνατο Μπούμπα τον έχουμε εδώ για να μας βοηθήσει τον ήχο. Το ρυθμίζει με μαεστρία. Τι να πούμε για την Αφροδίτη Σιμίτη. Κανονικά θα έπρεπε κάπου να είναι και να λιάζεται. Όχι, εδώ επιμένει να βρίσκεται δίπλα μας με δίσκους. Τους έχει φέρει και CD, πιο καινούργια πράγματα. Χριστίνα Μούγιου υδρώνει πάνω από τα αποσπάσματα ταχυτικά για να μας τα φέρει και ο Βαγγέλης Περής εδώ με το μαγιουδάκι του, προκειμένου να σας πει ότι έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα σήμερα. Δηλαδή καλοκαιρινά, κυρίως αυτά. Και το καλοκαίρι τι είναι? Είναι τα χταποδάκια στην παραλία, είναι να διαβάσει κανένα βιβλίο, είναι να γνωρίσει κανένα κορίτσι. Ναι. Όλοι το έχουν κάνει αυτό στη ζωή τους. Και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Παλιά δηλαδή, είχε μια γνωριμία και κρατάει ακόμα αυτή η συμπάθεια.
3: Εμένα μου άρεσε η Ντόρα πολύ σαν γυναίκα. Ο αδερφός μου ήταν υπουργός πολιτισμού μετά από την Ντόρα που ήταν αυτό. Ο αδερφός μου πήρα κτίριο, της λέει: θα πας στον Ανδρέα αύριο στο χαμογελάτε. Ναι, σε γουστάρι. Με τέτοια γλώσσα. Εκεί και το ένα και το άλλο. Το σκέφτηκε ο Θάνος. Λέει: κάτσε να μην τον εκθέσω, να του το πω. Να τον εκθέσω. Με παίρνει, μου λέει: ξέρεις, έχω πει στην Ντόρα το και το και το. Τι λες, Θάνος? Του λέω: τη γυναίκα δεν την έχω ξαναδεί. Η γυναίκα είναι κόρη του Μητσοτάκη. Είναι αυτή που είναι. Η γυναίκα του Μπακογιάννη, ο οποίος έχει σκοτεινή. Τι τη λες τέτοια πράγματα? Ότι είναι όμορφη γυναίκα είναι, θα τη το πω και εγώ. Αλλά τη γουστάρει, τη είπε: σε γουστάρει ερωτικά. Ο Θάνος, Έρχεται, της λέω, σου έχει πει αυτό το πράγμα ο Θάνος, είναι τα αστεία του Θάνου, το ξέρεις καλά, γέλαγε. Τώρα εγώ θέλω να σου πω το εξής, είσαι όμορφη πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά, τώρα μην το πολύ πιστεύεις το Μικρούτσικο, όχι ότι δεν είσαι όμορφη ίσα ίσα, αλλά τα ίδια έχει πει και σε άλλες. Στην Κάρολ για παράδειγμα. Έρθει από το βορρά για διακοπές εδώ, γνώρισε σε μια παραλία τον Ανδρέα και τα άλλα έγιναν νότες.

0: το ελληνικό, το ελληνικό παλιά ήταν, δεν είχε ουρανοξύστα, ήταν αεροδρόμιο. Συνεχίζουμε να ζούμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το πιο ωραίο να είναι από γεματάκι, ο ήλιος να πηγαίνει να κοιμηθεί στο γαλάζιο νερό και να το κοκκινίζει. Τι ωραία. Και να βρίσκονται φιλενάδες, να έχουν μπροστά τους παγωμένο τσάι και να λένε ωραίες ιστορίες, όπως η Μαρία Σολομού με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Πολύ ενδιαφέρουσα συζητήσεις, ακούστε τις.
1: Λένε και όλες αυτές οι μελέτες που είναι νευροψυχολόγοι, που είναι το καινούριο που θα σου πω να ασχοληθείς, νευροψυχολογία.
2: NLP εννοείς?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Εγώ κάνω κρανιοιερή.
1: Πες μου λίγο, γιατί μην μπορώ. Δεν μπορώ, η κοπέλα είναι. Μα τέτοια λέμε πότε βρισκόμαστε. Τι τρώμε αυτή την περίοδο, τι ενεργειακό έχουμε βρει, πού κάνουμε ΟΜ. Δεν θα ξεχάσω τη μάνα σου, καλή της ώρα, που να μου λέει, ήμασταν σπίτι της. Και στη ωραία ζωή, τι ωραία εδώ πέρα και αυτά. Και λέω, πού είναι η Μαρία? Μου λέει, στο δικό της σπίτι, είμαι πιο εκεί. Το βράδυ μου λέει, εδώ θα έρθει να κοιμηθεί, γιατί έχει κάνει ενεργειακό σπίτι και δεν έχει βάλει κοντίσιον, η Ζαβή, και έρχεται το βράδυ, σκάει από τη ζέστη. Λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σε έδωσε. Μου λέει, ξέρεις τι ώρα που το έκανα, έκανα αυτό εκείνο. Εδώ έρχεται να κοιμηθεί. Γιατί δεν μπορεί να σκάσει.
2: Δεν είχα κλιματιστικό, όντως δεν είχα κλιματιστικό. Δεν είχα τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε, πολύ ωραία τα είπα. Και γέλασε, γέλασε. Το έχει σπάνιο η Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Ελπίζω να λέγεται έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Τι τραγούδι βάλαμε. Αλλά γιατί είσαι μοναχική, σε ευχαριστή.

0: καλοκαιράκι είναι, ακούς αυτά τα τραγούδια, πας σε ένα μπαρ, παραγγέλνεις ένα ποτό, μπορεί να ξεφύγεις. Δεν οδηγούμε αφού έχουμε πιει. Και όταν λέω έχουμε πιει, μερικοί δεν πίνουν μόνο ποτά. Δηλαδή δεν πίνουν μόνο ποτά. Πώς να το πω τώρα, τι είμαι, πολιτικός? Ασχολούνται με άλλα πράγματα, πιο προωθημένα. Ρε Γιάννη Βαρουφάκη, βγάλε με τη δύσκολη θέση.
1: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι την μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Ήταν στο Σίδνεϊ, στο Mardi Gras και θυμάμαι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, γιατί για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χορτ. Το απλό χορτ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είχε πάρει έκσταση. Έκσταση. Έκστανο. Υπήρχε ένα τραγούδι τέτοιο. Ιταλικό ήταν. Είχε μεγάλη επιτυχία. Πέρσι το πήρε ο Κοκλώνης. Και το έκανε Κοκλονέικο. Τι έχουμε ζήσει σε αυτόν τον τόπο, ε.

0: Αυτές οι χαρές, δεν είναι χαρές, τι να σου πω, είναι μπελάδες. Απαγορευμένοι μπελάδες. Τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, είναι. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε και ας πάμε σε άλλα πράγματα που είναι απαγορευμένα, δικαίως. Γιατί το απαγορευμένο βιβλίο του Ενόχ, για παράδειγμα, γιατί το απαγορεύσανε? Γιατί θα μας άνοιγε τα μάτια.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που δεν θα έπρεπε να διαβάζετε. Ένα βιβλίο που αφαιρέθηκε, κυνηγήθηκε και θαύτηκε στην άμμο της ερήμου για να ξεχαστεί. Όχι σε κάποιο επίσημο κανόνα της βίβλου, αλλά στις σκιές της ιστορίας. Το βιβλίο του Ενόχ δεν είναι απλώς απόκριφο. Είναι επικίνδυνο. Και ο λόγος δεν είναι ποιητικός ή συμβολικός. Είναι βαθιά, τρομακτικά αποκαλυπτικός. Για αιώνες το όνομά του προκαλούσε τρόμο στους θεολόγους. Γιατί? Επειδή είναι το μοναδικό κείμενο που περιγράφει ξεκάθαρα την προδοσία των αγγέλων. Για όντα που κατέβηκαν στη γη, ζευγάρωσαν με γυναίκες και γέννησαν τέρατα, τους νεφελίμ. Πλάσματα αχόρταγα, που δεν χόρτεναν με σιτηρά και τελικά στράφηκαν στην ανθρώπινη σάρκα.
0: Αυτά τα γράφει το βιβλίο του Ενόχ για τους νεφελίμ. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια. Στην κύλη γη ζουν οι περισσότεροι. Γιατί η γη νομίζω ότι είναι στον κύλι, όχι, είναι κύλη. Μέσα υπάρχει ένας άλλος κόσμος όπου κατοικούν τα βρύλ. Εξού και τα βρυλίσια, γιατί από εκεί βγαίνουν. Όταν θα τα μάθετε αυτά, τα έχω πει 100 φορές, εσείς εκεί, βόδια.

0: ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει και θέλει να μας ξυπνήσει είναι ο Ποτσέπης. Ο Ποτσέπης, αυτός που λέει ότι είναι πολύ όμορφος, ότι συστήνεται σαν αυτοκράτορας, που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθεώρηση του Μάρκου Σεβερλή. Αυτός είναι ο Ποτσέπης. Δεν κρύβει πια τις αλήθειες, τις λέει να τις καταλαβαίνουμε και μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή πολιτική επιλογή. Μετά τον Καμένο, ποιος υποστηρίζει την Καριστιανού? Ο Ποτσέπης.
1: Τρέμουν οι νεοταξίτες αν δεν είναι προδότες μετά την ανακοίνωση της κοινής Καριστιανού, έτσι που τη φέρνει δεύτερο κόμμα σε δημοσκοπήσεις. Τρέμετε αν δεν είναι.
0: Καταλάβατε, τρέμετε, τρέμετε. Για τις δημοσκοπήσεις. Έχω δει και άλλες δημοσκοπήσεις που είναι πρώτο κόμμα. Δεύτερος ο Βελόπουλος, αλήθεια, κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα είναι πραγματικότητα. Αχ, Μαρία. Και ο Ποτσέπης δίπλα. Αχ, Μαρία.

0: εισιτήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ξέρω ότι τώρα ψιλοβαριέσαι, βλέπεις τη θάλασσα να κάνεις βουτιά, να μην κάνεις. Ακόμα και σε γραφείο να βρίσκεσαι στο σπίτι, βουτιές φαντάζεσαι. Αλλά ταυτόχρονα έχεις απόψεις για τα τρέχοντα θέματα. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνομιλήσουμε. Μην μας πεις δηλαδή που θα ήθελες να βρίσκεσαι, να μας πεις το πρόβλημα που θέλεις να αντιμετωπίσεις, να το λύσεις. Ίσως 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber που σε περιμένει να στείλεις μήνυμα. 6947-989-989 και ένα email onair@alfaradio989.gr. Θες να πεις για την Kimberly? Ναι. Τι, δεν σ' αρέσει η Kimberly? Φοράει κάτι άσπρα, της πηγαίνουν πάρα πολύ. Το χρώμα της είναι, έχει γίνει και πιο μελαχρινή. Γουστάρουν πάρα πολύ την Kimberly. Δηλαδή θυμάμαι ο Κραουνάκης έχει μιλήσει θετικά για την Kimberly. Ποιος είναι αυτός που δεν του αρέσει? Άκου τώρα, είναι ο Γαβαλάς. Έχει θέματα με την Kimberly. Ρε Σιλάκη, why?
7: Στα γαλλικά λέμε La Dame Bolide, η γυναίκα Βολίδα. Έχει μια αυτοπεποίθηση τρομερή. Τη συγχωρώ κάποιες ατοπίες που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι μοντέλο. Τι θα πρότεινε σε αυτή την κυρία? Το μαλλί να αλλάξει. Είναι πολύ μαλλί. Το μακιγιάζ να αλλάξει. Είναι πολύ σκούρο. Θα μου άρεσε να τη βλέπω με ταγέρ. Την είδα όταν πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν πολύ ωραία ντυμένη. Με ένα ταγέρ της πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα σας πω ποιο είναι το ιδιαίτερο που δεν μου αρέσει. Όταν υπάρχει ένα σκίσιμο σε μία τουαλέτα, πρέπει να είναι μόνος και απαρέλει. Τίποτα άλλο. Τώρα το ότι τρώει ψητά. Κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μας έδειξε αν γυμνάζεται για να μπορεί να διατηρεί αυτή τη σουλέτα. Γιατί αν όντως τρώει όλα αυτά που είπανε και δεν γυμνάζεται, νομίζω ότι θα τη δούμε παχουλή σε λίγο καιρό. Δεν μου αρέσουν αυτά τα μακριά φορέματα που δεν έχουν ένα πατρόν, όπως λέμε εμείς οι σχεδιαστές. Αυτή η κυρία ήρθε εδώ με έναν σκοπό, να αγκαλιάσει την Ελλάδα για αυτό που είναι, δηλαδή για τον Τυρλαντά.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Ναι, ήρθε κατά τον Τυρλαντά. Άσχημο είναι. Το έχει τραγουδήσει και η Δαλιδά. γνωστή Γαλλής τραγουδίστρια. Η οποία έχω την εντύπωση ότι έμοιαζε λίγο στην Κίμπερλι, τη έφερνε.

0: έχουμε ρεπορτάζ για το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Guilfoyle. Παρακαλώ τον κύριο Νάζο από το Mykonos TV να βγει να μας πει. Α, δεν βγαίνει στα άλλα κανάλια, ναι, σωστά. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Πάντως πήγε στη Μύκονο, θέλω να σου πω, η Guilfoyle. Ο οποίος που να κάνει διακοπές. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, ίσως Μύκονο. Όχι, θα μπορούσε να δεχτεί μια πρόσκληση που έχει πάρει. Αν πει τώρα να πάει καλοκαιριάτικα στην Καστοριά. Να πάει, υπάρχει λόγος.
1: Ανοιχτή πρόσκληση προς τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, θα απευθύνει η Καστοριά και συγκεκριμένα ο σύνδεσμος γονοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας. Η πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα είχε έντονο lifestyle και κόμψες εμφανίσεις από την ίδια, η οποία εμφανίστηκε σε δύο εκδηλώσεις με διαφορετικά κομμάτια γούνας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου. Μιλώντας σε τοπικό μέσο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών αποκάλυψε πως ήδη σε άτυπο διοικητικό συμβούλιο έπεσε η πρόταση να προσκληθεί η Kimberly Guilfoyle στην Καστοριά με αφορμή τη διοργάνωση της 51ης έκθεσης γούνας την ερχόμενη άνοιξη. Μια προσπάθεια σαφώς δύσκολη, αλλά με τους ανθρώπους της γούνας να είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν μέχρι τέλους. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμούν οι νέα πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μπορεί με αυτή τη συμβολική της επίσκεψη να στείλει πολύ ηχηρά μηνύματα σε όλες τις αγορές για τον κλάδο.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι και μιλάμε για γούνες. Νομίζω ότι δεν θα πάει η Guilfoyle, γιατί είναι εκτός εποχής η έκθεση. Καλοκαίρι λοιπόν.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: verano es la... Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Να είχα ένα καρπούζι τώρα, ρε παιδιά. Ένα καρπούζι. Το βασίλειό μου για ένα καρπούζι. Δεν πειράζει, όμως έχουμε το Θάνο Πούπα εδώ, ο οποίος θα μας βοηθήσει με την ικανότητα που έχει στη ρύθμιση του ήχου να περάσουμε ένα υπέροχο ημίωρο. Επίσης δροσερό σαν ένα καρπούζι. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει επιλέξει τα καλύτερα τραγούδια, δεν το συζητάμε. Η Ουθίνα Μούγιου, τι ηχητικά έχεις βρει, κορίτσι μου, σήμερα. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση. Αλλά επειδή βαριόμαστε, καλοκαίρι είναι. Ο Καρανίκας είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια και μιλάει. Μπορεί να μιλήσει και για μας. Μπορεί. Τι θα πει, ένα θέμα έχει. Τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του.
4: Ο Τσίπρας μιλάει για τους συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του είναι χωρισμένοι στα τρία χρονικά. Ήτανε πριν το 15, 15, 19, 19 σήμερα. Πριν το 15, οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 15 με 19 τον οδήγησαν στην παρέτηση. 19 με 23 στις ήττες. Δηλαδή, πράγματι, ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει μία, ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο. Όλο αυτό το τσούρμο που ήταν συντροφή μου και τους έβαλε στην κυβέρνηση ήταν αυτοαναφορική, αναχρονιστική και αστεί. Και ανερμάτιστη είναι και σήμερα. Και ο ίδιος είναι φουλ ανερμάτιστος. Και φαίνεται από αυτά που γράφει.
5: Ποιος ήταν ο χειρότερος συνεργάτης του Τσίπρα?
4: Η χειρότερη, ακούστε λίγο, πρέπει να καταλάβουμε ότι...
5: Κάντε τριάδα, δεν, για να διευκολύνω. Ποιοι ήταν οι τρεις χειρότεροι?
4: Ήταν αυτοί που ήταν ακριβώς δίπλα του.
5: Δηλαδή?
4: Εσείς κάνατε κάποιον έρευνα να δείτε ποιοι ήταν δίπλα του?
5: Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ήσασταν και το ξέρετε. Και ξέρετε ποιους λέτε, πείτε το, γιατί είναι ντροπή να το πείτε.
4: Λοιπόν, ήταν το πολιτικό γραφείο.
5: Όχι, υπουργοί της κυβέρνησης.
4: Οι υπουργοί της κυβέρνησης ήταν στο πολιτικό γραφείο. Αυτός έκανε υπουργούς.
6: Δηλαδή, για να τα πούμε μετά.
5: Ο Βαρουφάκης ήταν κακή επιλογή.
4: Ο Βαρουφάκης ήταν και είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος, αλλά δεν είναι πολιτικός. Πολιτικός ήταν κάκιστος. Και ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει κάποιες αδυναμίες. Η αδυναμία του, είπαμε, είναι να επιλέγει. Γιατί είναι αδυναμία? Γιατί έχει αδυναμία να επιλέγει? Γιατί επιλέγει τίτλους. Είναι τιτλολάτρης. Είδε καθηγητή πανεπιστημίου. Wow!
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτά παλιά, κάθε Καρανίκα, τώρα αλλάξανε. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του από τη ζωή. Παίρνει τα διδάγματα που χρειάζεται. Δεν θα μου πεις, η παλιοπαρέα εκείνη, τι ωραία. Για Σαριανή, σε ταβέρνες. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Μια φάβα. Τι σχέδιο έχουμε για το μέλλον? Φέρε και ένα μαρκό αρετσίνο.

0: Ας πω καλή με το βαπόρι. Είχα πάρει το βαπόρι για να πάω στη Σύρο, λογικό. Και ξαφνικά τι βλέπουμε στη θάλασσα? Μια γοργόνα. Την πλησιάζω και της λέω: «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος». Γιατί έτσι ρωτάνε η γοργόνα? «Ζει ο βασιλιάς?» Μου λέει: «Δεν το ξέρω, δεν το μάθαμε στη σχολή». «Ποια τη σχολή, κοπέλα μου, είσαι γοργόνα?» Μου λέει: «Δεν το ξέρεις ότι υπάρχει σχολή για γοργόνες?»
1: Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να γίνει γοργόνα. Τι ωραίο! Έλα, είναι τέλειο! Πάρα πολύ ωραίο. Να το ευχηθώ, δεν ξέρω. Εύχομαι.
2: Καλή, υπάρχει σχολή.
1: Τι σχολή?
2: Γοργόνας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Ποιος γελάει, υπάρχει όντως. Στη Χαλκίδα, 1000 ευρώ δίνεις για πτυχίο.
1: Πες μου, τι πτυχίο παίρνεις?
2: Δεν έχεις δει αυτό που βάζουν την ουρά? Και είσαι μέσα σε
1: πισίνα.
2: Όχι, γοργόνα κανονικά, μέσα σε πισίνα και αυτά. Και είναι ένα είδος τύπου
1: κολύμβηση.
2: Πώς κάνεις παιδικά πάρτι?
1: Ναι.
2: Κάνεις και τέτοιο για τα παιδάκια. Και πληρώνεσαι 2 ώρα 100 ευρώ σίγουρα. Και παραπάνω.
1: 2 ώρες 100 ευρώ.
2: Ναι. Πόσο παίζει, 2 ώρες? Μήπως δεν ξανασκεφτείς να κάνεις την γοργόνα?
1: Όχι, μου λέει ο σκηνοθέτης, γοργόνους παίρνουνε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 2 ώρες, ρε παιδιά, 100 ευρώ, μπράβο. Δηλαδή η Άριελ, η μικρή γοργόνα, που είναι μια ζωή μες στη θάλασσα, πόσα λεφτά έχει βγάλει?
4: Το κλόμπο είναι το χορτάρι, από το πράσινο.
0: Τι ωραία ταινία ήταν αυτή.
4: Ένα όμορφο παλικάρι,
0: φεύγεις για να πας αλλού.
4: Μα γιατί να ανοιχθεί στην πλάση, μες στα βάθη του ωκεανού. Η ζωή σου θα τη χαλάσει.

0: κύματα κυβέρνει.
1: Αυτή είναι ζωή, ψαράκια, κύματα.
0: Ποτέ δεν θα τα
1: σκάφη.
0: Στη γη ζουν
1: λιωκαμένα κορμιά. Ο Βαλεντίνο.
0: Αυτές
1: τις σχέσεις έχουν όλα αυτά. Πώς είναι, λιωκαμένο κορμί, ο Σπαλιάρας. Και ο Φραγκολιάς. Ο Βαλεντίνο, γνωστός δημιουργός μόδας. Πώς μπλέξανε και τρεις. Μπλέξανε.
2: Πώς έγινε τώρα στη σειρά στο κάστινγκ, είμαστε πέντε Έλληνες. Και το κανονίζουμε και μπαίνουμε
3: πέρα
2: πέντε Έλληνες.
3: Και
2: μέσα.
3: Το Γιάννη, ποιοι άλλοι.
2: Ήμουν εγώ, ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο Μάριος ο Λέκας και ο Χάρης ο Πλουσής.
3: Okay.
2: Και μπαίνουμε και οι πέντε Έλληνες.
3: Τυχαία.
2: Τυχαία. Τρέλει τον Βαλεντίνο.
3: Και σου λέει Ελλάδα, βγάζει ωραία.
4: Γι' αυτό την αγαπούσε την Ελλάδα.
2: Μα στέλνει. Δείχνει ότι του αρέσουμε. Έχουν εκεί δύο σακάκια. Τα φοράμε εμεί. Μα κάθονται τι ωραία, τι καλά. Το φοράει ο Γιάννη. Πού να του πει, μέχρι που μόνο το χέρι μπαίνει. Ο Γιάννη είναι και ένα 90.
3: Και δύο μέτρα, σωστό.
2: Δεν. Εντάξει. Φεύγουμε κι εμεί και σκάει.
3: Θα σκίσει τα πατρών.
2: Δεν περνάει πόση ώρα.
3: Και
2: πάει το τηλέφωνο του Γιάννη. Γιάννη το απόγευμα και έχει μείνει, έχει callback.
3: Callback, δηλαδή.
2: Ότι θέλω να το ξαναδούνε το Γιάννη.
3: Ναι, έτσι
5: εμείς
3: λέγεται.
5: Κάτι φτιάξαν στο νούμερό του.
2: Θα το φτιάχνανε στο νούμερό του. Εγώ με τον Γιάννη και τον Παρασκευά.
3: Άρα μόνο ο Γιάννης Παλιάρας πέρασε
2: μόνο
3: στην
2: Γιάννης.
3: Επόμενη φάση.
2: Κάτσε,
3: callback.
2: Περίμενε.
4: Του νου που δεν του έκανε το σακάκι. Περίμενε τώρα.
2: Περίμενε. Εμείς κάθε απόγευμα παίζαμε μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Δεν θα ερχόταν ο Γιάννης. Θα πηγαίναμε. Θα πήγαινε για το casting. Πηγαίνει ο Γιάννης στο casting, στο callback.
3: Ναι.
2: Περνάνε μια ωρίτσα, γυρνάει η Μούρη στο πάτωμα. Τι έγινε, Γιάννη, ρε το callback, τι έγινε. Ήμουν να ακούσετε, λέει, τι μου είπανε. Αν θα φύγουν, λέει, με το σκάφος, θα πάνε μια εκδρομή Σαββατοκύριακο. Θα πάω και εγώ μαζί τους και περάσουμε έτσι τι ωραία όλη η
5: χαρά
2: και
5: αυτό είναι για
2: μένα. Θα κάνω το show στο Παρίσι και θα γράψουν τα ρούχα πάνω μου.
3: Και το παιδί
5: αυτό είναι πάει... για να στεναχωρηθείς και να τα μούτρα σου μέχρι το πάτωμα.
4: Έπρεπε να πάει. Μπορεί να έχει κανονίσει κάτι
3: επίσης,
4: άλλο.
3: Επίσης, Κώστα μου...
2: Έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Γιάννης. Είχε και υποχρεώσεις.
3: Κώστα μου, ό,τι και να έγινε, παρεγράφηκε αυτό. Οπότε...
2: Όχι, δεν έγινε, γιατί ήμασταν εκεί. Ο Γιάννης συνεχίσε...
3: Ό,τι και να έγινε, ενώ σε πρόταση που δεν θέλει να θυμάται, έχει παραγραφεί.
2: Μα δεν ξέρει
3: και την κυρία του Βαλεντίνου.
5: Δηλαδή, πα στο δοκιμαστικό, σου λένε ναι, ωραία, ελάτε, σα παίρνουμε και στεναχωρέθηκε.
3: Όχι, αλλά συγγνώμη, αν ο άλλο σε προσκαλεί μέσω πέλεγα που από εκεί δεν υπάρχει έξοδο διαφυγή και αν δεν περνά ωραία, δεν σ' αρέσει να φύγει, θα κάνει, θα κολυμπήσει.
5: Κολυμπώντα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Έτσι λοιπόν έχασε την κρουαζιέρα ο Σπαλιάρα. Με το συγχωρεμένο τον Βαλεντίνο. Που έμεινε μόνος του.

0: Ο Βαλεντίνο, ο Ροντόλφο Βαλεντίνο ήταν περιζήτητος. Ωραίος άντρας, είχε εφράδια, άποψη. Όλοι ήθελαν να βρεθούν δίπλα του, να εξασφαλίσουν την παρέα του. Δεν είναι υπερβολή, αλλά εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ευάγγελο Αντώναρο. Δηλαδή και αυτός τα έχει όλα αυτά, την ομορφιά, την εφράδια. Όλοι γουστάρουν να τον χρησιμοποιήσουν με την καλή έννοια. Του είχε πει και ο Τσίπρας να είναι υποψήφιος. Τότε δεν ήταν όριμος. Τώρα όμως ο Ευάγγελος Αντώναρος, φαντάζομαι ότι άντε με το καλό, Ευάγγελε.
1: Κύριε Ζαχαρέ, εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 2019 μου ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν λίγο πριν από τις εκλογές, να είμαι υποψήφιος. Στο τηλεφώνημα που είχαμε αρνήθηκα να είμαι υποψήφιος. Ήταν αρκετά μεγάλο τηλεφώνημα για ένα πρωθυπουργό, διότι έκρινα ότι το 2019 είχε παρέλθει μόνο ένας χρόνος από τη διαδρομή μου, διαγραφή μου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση.
2: Και τι σημαίνει αυτή η παραβολή που είπατε τώρα, γιατί αυτό κάπως πρέπει να το συνδέσω με το τι κάνει ο Τσίπρας.
1: Να σας πω, να εκλειφθεί αυτό ότι έκανα ότι άσκησα την κριτική στο Μητσοτάκη για να είμαι υποψήφιος με τον Τσίπρα και να βγω βουλευτής.
2: Άρα καμία περίπτωση. Θα σας χαρακτηρίζει καιροσκόπο κανείς.
1: Το 2023 κατέβηκα. Έτσι, κατέβηκα στην Ανατολική Αττική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο μεταξύ έλεγε ότι έκανε το άνοιγμα προς προοδευτικές δυνάμεις στον κεντρό χώρο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει.
2: Είχε όμως και τα βαρύδια που τώρα τους βρίσκει.
1: Αυτό λοιπόν, στη διαδρομή μου εκείνη, εγώ διαπίστωσα ότι το άνοιγμα αυτό, το οποίο το ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις κατηδίαν, γύρω του και σε τελευταία ανάλυση αυτό αφορά και τον ίδιο, δεν το στήριξαν καθόλου.
2: Ποιοι εννοείται γύρω του, γιατί εγώ βλέπω όλοι γύρω του θέλουν να πάνε μαζί του τώρα.
1: Κοιτάξτε, είπε προχτές ο αγαπητός κύριος Τσακαλώτος σε μια συνέντευξη ότι βέβαια λέει με τον Αντώναρο και τον Κεδίκογλου, είναι τον κύριο Σημειών Κεδίκογλου, βουλευτή.
2: Ναι, ναι.
1: Βουλευτή Ευβίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να πάμε μπροστά, έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι βασικά στελέχη είχαν αρνητική στάση σε αυτό το άνοιγμα.
2: Εσείς έχετε αρνητική για αυτούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι διατεθειμένος να συμπορευθώ με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία, στην πρόοδο και στην πατρίδα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούστε τι λέει ο κόσμος. Να γυρίσει στην πολιτική.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θα σου απευθύνω ένα μήνυμα. Γίνε πρωταγωνιστής της ζωής σου. Θες να μου απευθύνεις και εσύ ένα μήνυμα? Ευχαρίστως. Θες να το πεις σε όλους τους ακροατές του Alpha Radio 989? Εδώ είμαστε. Έχουμε στήσει για σένα ένα τηλεφωνικό κέντρο. Σημείωσε. Όχι στα τσιγάρα, ρε. Σημείωσε το στο κινητό. 212-212-4800. Και στο Viber μπορεί να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Αν έχεις κινητό και θες να στείλεις email, oner@alpharadio989.gr. Επαναλαμβάνω. Πρέπει να γίνεις πρωταγωνιστής στη ζωή σου. Ή πρωταγωνίστρια. Και δεν το λέω εγώ, ποιος είμαι εγώ. Ένα τίποτα. Το λέει ένας άνθρωπος που όταν λέει μια σοφία εισπράττει 150 ευρώ. Η κυρία Σαλακά.
9: Είμαι η πρωταγωνίστρια της ζωής μου. Παίρνω αποφάσεις, δημιουργώ, εμπνέω και τολμώ. Είμαι πρωταγωνίστρια σε όλα, γράφω και το σενάριο. Είμαι πρωταγωνίστρια, τολμώ και πάντα χαμογελώ.
8: Έτσι, μπράβο. Είναι πρωταγωνίστρια της ζωής. Όπως ήταν η Ζωζό Σαπουτζάκη. Πρωταγωνίστρια. Τι πρωταγωνίστρια.

0: Σιγά τώρα για την Μπαρντό, την Βιρναλίζη, την Ανούκεμέ. Όλες αυτές δεν πιάνουν τίποτα, όχι μόνο μπροστά στη Σαπουτζάκη, αλλά και στην Εφηθόδη. Βέβαια, οι Εφηθόδοι έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, ενώ για τη Σαπουτζάκη όχι. Πρέπει λίγο να, να μαζευτεί, ας πούμε. Δίαιτα το λένε αυτό, όπως και να το πούνε. Κάπως να έρθει στα συγκαλά της.
1: Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί έχουμε έκπληξη. ChatGPT, τα είχαμε λίγο τσουκρίσει παλιά, αλλά νερό και αλάτι, εμείς δεν κρατάμε κακίες.
2: Γεια σου, θέλω απλώς να σου πω πως έχω ενθουσιαστεί που θα συνεργαστούμε και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να μου προτείνεις μια διατροφή για να κάνω δίαιτα.
2: Φυσικά πάμε από την αρχή και ήρεμα. Παρακάτω σου προτείνω ένα απλό, ισορροπημένο και διαιτητικό πλάνο κατάλληλο για απώλεια βάρους χωρίς ακρότητες. Τρία κύρια γεύματα, πολύ νερό. Περιορίζουμε ζάχαρη, τηγανιτά, λευκό ψωμί.
1: Άι, παράτα με, θα μου πεις τι θα φάω. Τι θέλω εγώ εκεί πέρα τηλέφωνο. Να φάω καρύδια, να χορτάσω. Εγώ δεν ξέρω τι θα φάω.
2: Η σαλάτα με τόνο.
1: Αν δεν πάει, τέλος το ChatGPT, δεν την ξανακάνω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα ήταν να τρώει καρύδια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να χάσει κιλά. Και πιο χαρούμενοι.

0: Τώρα γίνεται να είσαι καλοκαίρι διακοπές και αντισταθείς που σου φέρνουν μπροστά κάτι μπαρμπούνια, κάτι σαλάτες ονειρικές. Δεν γίνεται. Φαντάζεσαι τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες να ξέρεις ότι όλοι βρίσκονται στις παραλίες. Εσύ πρέπει να δουλέψεις. Δεν εκνευρίζεσαι. Εκνευρίζεσαι. Ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ήρεμος από όλους. Ο Σπύρος Χαριτάτος. Εκνευρίζεται ακόμη και αυτός.
1: Πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ναι. Κύριε Παπαδοπούλου, πάμε. Παρακαλώ, πάρτε το τίτλο τη κυρία Παπαδοπούλου στο κοντρόλ και ενημερώστε μας για άλλα πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιέλθει σε απόλυτη ανάγκη ως θύματα ενός ανηλαιή εκβιασμού. Ηθικού, παντελώς ανήθικου. Παιδιά, εγώ δεν αφορώμαι. Παιδιά, στο κοντρόλ λίγο ψυχραιμία. Μην μας ξαναπείτε κουβέντα για τον χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ το κοντρόλ. Ψυχραιμία. Κύριε Παπαδοπούλου, να επαναλάβουμε. Γιατί η ταχύτητα. Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου. Περιορίσου, Αργύρι Τυρόπουλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν σ' ακούω, με ταλαιπωρείς. Λοιπόν, Αργύρι Τυρόπουλε,
2: κύριε Παπαδοπούλου, μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο και τους πολιτικούς που έχουμε κοντά μας. Κύριε Γκελεστάθη.
3: Εγώ καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ που έχετε πάρει ως εκπομπή.
1: Το κοντρόλα τα πείτε αυτά.
3: Επόμου αυτό το θέμα.
1: Να ανέβουμε πάνω καμιά ώρα.
3: Γιατί πραγματικά.
1: Θα αναγνωριστούμε. Αν θέλετε, κατεβείτε κάτω. Έλα κάτω, ρε Αργύρι Τυρόπουλε. Δεν μου τα λε γιατί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Συμβαίνουν αυτά το καλοκαιράκι. Όταν δεν κάνεις καλοκαίρι και είσαι στη δουλειά.

μέρα. Είχα ένα συμφοιτητή, ρε παιδιά. Το οποίο το λέγανε Γιάννη Καλογεράκη. Γιάννη, μας ακούς, γεια. Και του τραγουδούσα συνέχεια αυτό το τραγούδι, αλλά λέγοντας Καλογεράκη, Καλογεράκη. Τι ωραία περνούσαμε.

0: ωραίο ρε παιδιά το καλοκαίρι. Και τώρα λέμε αλήθειες, κάθεσαι και βλέπεις τη θάλασσα και στην άκρη είναι ένα πανάκι που φεύγει, πάει στην Πάρο. Όχι στην Πάρο ακριβά. Ανάφη.
1: Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη.
0: Όλα είναι ωραία. Πατάτες τηγανητές το μεσημέρι. Με γεμιστά. Παγωμένα γεμιστά το ψυγείο. Και μετά στα φύλλα, χωρίς κουκούτσια. Και το βράδυ, κουνούπια. Αυτό με τα κουνούπια. Δηλαδή ο Θεός τα έκανε όλα. Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο. Τα κουνούπια δεν τα ήθελε τώρα. Αλλά μας έστειλε και τη σιτρονέλα για να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια. Βέβαια μερικοί τη σιτρονέλα τη βάζουν και στο φαΐ, στο Masterchef.
2: Το ψάρι έχω βάλει και σιτρονέλα από πάνω και από κάτω φύλλα καφίρ από σιτρονιά. Θα πάρει λίγο γεύση παραπάνω σιτρον, λεμονό.
3: Ωραία.
2: Γελάμε γιατί η σιτρονέλα αλυπάμαι στο καλοκαίρι με τις πάντα κουνούπια, γι' αυτό.
3: Γι' αυτό λέω.
2: Αυτό δεν έχει κουνούπια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας

0: Όλα τα κάνουμε για σας. Μέχρι και τα κουνούπια διώχνουμε. Μέχρι και οι ειδήσεις που δεν ακούστε πουθενά βρίσκουμε. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Alpha Radio 99.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

Αλφα Πάτρας 94,4.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο.

0: 21 50 και 26 10 270 641. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

ένα άγριο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

some of my friends live up north too.